0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

να κοιτάμε. Εάν με δίτσεσαι λάσα αν να κοιτάμε. Ιω γιατί ρέμπε. Νο.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 14 Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς. Αύριο αναμένεται μάλιστα να ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 27. Οι άνεμοι θα πλένουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα. Έντονη ζέστη και ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σήμερα Τρίτη σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε Ιόνιο, Εύβοια, Θεσσαλία καθώς και Ανατολική και Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο να φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6. Και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Παράλληλα, πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή μπόρες στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς.

αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς για σήμερα Τρίτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία 3 βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο. Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4 είναι η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, τα Δωδεκάνησα, το Λασίθι και το Ηράκλειο. Όπως είπαμε, η Δυτική Ελλάδα και οι τρεις νομοί της σήμερα, και η Αχαΐα και η Ηλία και το Λακαρνανία, βρίσκονται στην κατηγορία 3, που σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 3 σήμερα βρίσκονται και αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με το νοσοκομείο Αγίου Ανδρέας. Υπάρχει κινητοποίηση σε εξέλιξη εκεί. Καθώς προφανώς για να διαμαρτυρηθεί κάποιος για τον τομέα της υγείας δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, αλλά σήμερα νομίζω ότι είναι ευρύτερη η κινητοποίηση και δεν αφορά μόνο αυτό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων, ο κ. Μιχάλης Θελάτος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κύριε Θελάτε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Για πείτε μας τι...
1: Σήμερα είναι μια κινητοποίηση πανελλαδική με 11.30 ώρα συγκέντρωση στην αποκεντρωμένη διοίκηση που αφορά την άρση μονιμότητας στο δημόσιο. Με το άρθρο 103 που 115 χρόνια μετά τη συνταγματική κατοχύρωσή της από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, η μονιμότητα στο δημόσιο μπαίνει στην προκρούστια κλίνη της κυβέρνησης με στόχο την κατάργησή της. Στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που η κομματοκρατία στην ελληνική δημόσια διοίκηση δεν είναι μόνο ως ζώσα, αλλά είναι ως βασιλεύουσα. Τη στιγμή που δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει διαφάνεια, η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει την ατζέντα, να πάει μακριά από τα προβλήματα καθημερινά των πολιτών, όπως είναι η ακρίβεια, και να φέρει το ένα θέμα της άρσης της μονιμότητας. Να πούμε όμως και στους ακροατές μας και σε όλους μας, κύριε Καρβουνιάρη, ότι γενικότερα στο δημόσιο το 50% των υπαλλήλων δεν υπόκειται στην μονιμότητα. Είναι συμβασιούχοι.
0: Λέτε πλέον τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Το 50% εδώ στο νοσοκομείο μας είναι συμβασιούχοι με οποιαδήποτε μορφή σύμβαση. Μέσω ΔΥΠΑ, επικουρική και τα λοιπά. Άρα αυτή δεν υπόκειται στη μονιμότητα. Τα τελευταία χρόνια που αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί, έχουν καλυτερεύσει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία προς τους πολίτες? Το αντίθετο. Άρα η άρση της μονιμότητας δεν είναι το ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία. Προσφάτως εδώ στο νοσοκομείο μας δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ. Και δύο τμήματα, η τραπεζοκόμη, που δεν ανανεώθηκαν, ήταν συμβασιούχοι μέσω ΔΥΠΑ, δεν έχουν ανανεωθεί ακόμα, όπως και η καθαριότητα, κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Γιατί το ποσοστό το 90% εκεί είναι συμβασιούχοι. Και ήρθε η εύκολη λύση των εργολάβων σε αυτές τις δύο τομείς για 1-2 μήνες.
0: Όταν λέει των εργολάβων, να φέρουν προσωπικό, δηλαδή το οποίο το πληρώνουν οι κάποιοι ιδιώτες.
1: Εργολαβικοί, δηλαδή αυτές οι υπηρεσίες
0: εκπονήθηκαν. Παίρνω εγώ τη δουλειά και βάζω 10 υπαλλήλους που δουλεύουν για μένα. Αυτό δεν εννοείται. Παίρνω εγώ τη δουλειά και βάζω 10 υπαλλήλους που δουλεύουν για μένα.
1: Έτσι ακριβώς, που το κόστος και για το νοσοκομείο είναι δυσθεώρητο και οι υπηρεσίες και κακοπληρωμένοι οι εργαζόμενοι, τα έχουμε επαναλάβει πολλές φορές αυτά. Άρα δεν υπάρχει στην μεγάλη μερίδα των υπαλλήλων η μονιμότητα. Θέλει η κυβέρνηση να μας φέρει πολλά χρόνια πίσω, που οποιαδήποτε πριν την συνταγματική κατοχύρωση του Ελευθερίου Βενιζέλου, που και αυτό είναι η πλατεία Κλαθμόνος, γιατί ονομαστήκε έτσι. Η κάθε κυβέρνηση πριν τη συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας απώλειε τους δημοσίους υπαλλήλους και έβαζε τους δικούς της. Στην εποχή μας η κομματοκρατία ζει και βασιλεύει στο δημόσιο. Ζει και βασιλεύει. Όταν εδώ και 15 χρόνια ο κάθε διοικητής στο νοσοκομείο, οποιοδήποτε οργανισμό, βάζει όποιον θέλει χωρίς κανένα κριτήριο σε θέση ευθύνης. Στον προϊστάμενο, η λεγόμενη αξιολόγηση. Αλλά και η αξιολόγηση δεν υπόκειται στους σημασιούχους. Είναι σε αυτούς το 50% των μονίμων. Ή το πειθαρχικό δίκαιο το που ψήφισε προσφάτως η κυβέρνηση. Και αυτοί δεν υπόκεινται οι συμβασιούχοι σε αυτά τα θέματα. Άρα είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ που εμείς θεωρούμε και εκτιμούμε ότι δεν θα περάσει αυτή, γιατί από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα ψηφίσουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είναι μόνο ο λόγος για να αλλάξει η ατζέντα. Όμως δεν πρέπει να μπαίνει στο στόχαστρο ο υπάλληλος τη στιγμή που από τα μνημόνια και μετά έχει χάσει το 40% του εισοδήματός του, όταν αυτό που βιώνουμε στα νοσοκομεία, ποια αξιολόγηση μπορεί να αξιολογηθεί ένας νοσηλευτής όταν έχει στην βάρδιά του είναι ένας νοσηλευτής για 15 και 20 ασθενείς. Ποιος θα τον αξιολογήσει?
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Στελάτε, περιγράφεται δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Λέτε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί έναν εχθρό που είναι η μονιμότητα στο δημόσιο, προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματα τα άλλα που έχουν δημιουργηθεί. Εσείς λέτε τα προβλήματα είναι αλλού και προφανώς δεν είναι αυτά, αλλά αυτά δεν τα αγγίζουν. Μάλιστα. Και
1: θέλει να δημιουργηθεί. Κοιτάξτε στο δημόσιο. Δεν είναι μόνο η μονιμότητα ή οτιδήποτε. Στο δημόσιο τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Θέλει να δημιουργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός. Το καταλάβαμε.
1: Κοινωνικός αυτοματισμός, όπως τα προηγούμενα χρόνια πριν τα μνημόνια, το δημόσιο φταίει. Αλλά σας λέω, πριν δεκαετίες ήταν το 5%.
0: Βέβαια έχει και το δημόσιο, έχει και το δημόσιο τις παθογένειες του, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Μα έτσι είπε, τις παθογένειες το δημόσιο τις έχει, γιατί είναι γραφειοκρατία, υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχει πολυνομία, η μονιμότητα στον κακό δημόσιο υπάλληλο δεν υπόκειται ότι δεν μπορεί να πωληθεί. Υπάρχουν το νομικό πλαίσιο και για παράβαση καθήκοντος μπορεί να πωληθεί. Μην παίρνουμε έτσι στον κόσμο ή τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται η κυβέρνηση. Σε ένα ερώτημα, όπως είναι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και λίγο παλιότερα, η πλειοψηφία των πολιτών θα πει να καταργηθεί. Αλλά αν μπει και ένα ερώτημα, θα καταργηθούν τα προνόμια των βουλευτών? Εκτιμώ ότι και εκεί θα είναι συντριπτική η πλειοψηφία ότι να καταργηθούν. Άρα έτσι είναι η δημόσια διοίκηση. Αυτή τη στιγμή και στο νοσοκομείο μας επικρατεί και έχει δημιουργηθεί κλίμα ομοιρίας, φοβίας, κομματισμού. Όταν ο εκάστοτε διοικητής τοποθετεί τους προϊστάμενους χωρίς κανένα κριτήριο, μόνο αυτός επειδή θέλει τους αρέστους, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ίχνος αξιοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η διάχυση είναι και προς τους υφιστάμενους.
0: Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν, κύριε Στελάτε. Έχετε 11 η ώρα συγκέντρωση στη ΔΥΠΑ, μου είπατε, έτσι?
1: Έχουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση όλο το δημόσιο, όχι μόνο τα υγειονομική, η εκπαίδευση, όλο το δημόσιο, γιατί δεν πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα ομοιρίας και φοβίας. Και να σας πω και το τελευταίο. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα διευθυντικός έλεγχος ανακάλυψε το σκάνδαλο. Αν ήταν συμβασιούχος αυτός ο υπάλληλος, θα μπορούσε να ανακαλύψει τέτοιο σκάνδαλο?
0: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεται, γιατί και συμβασιούχος που δεν ήταν.
1: Θέλει να κρατήσει σιωπητήριο
0: Εδιώχθη η κυρία Τιχεροπούλου, γιατί σε αυτήν αναφέρεστε. Λοιπόν,
1: ναι, σε αυτήν αναφέρεστε. Λοιπόν,
0: εκεί δεν την προστάτεψε το γεγονός ότι δεν ήταν συμβασιούχος, αλλά ήταν μόνιμη. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Στελάτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κορμιά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα. Από τα νοσοκομεία πάμε στο επιμελητήριο Αχαΐας. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για αυτή την πρόταση που έχει καταθέσει για το τρένο, που είναι ενδιαφέρουσα το επιμελητήριο. Αλλά πριν από αυτό είδαμε και την εξαμηνία έκθεση που παρουσίασε το ειδίκης του επιμελητηρίου Αχαΐας. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρόεδρος του φορέα, ο κύριος Θεόδωρος Λουλούδης. Κύριε Λουλούδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη και στους ακροατές σας.
0: Μένετε σταθεροί πάντως, κάθε 6 μήνες κάνετε απολογισμό.
1: Ναι, ο νόμος ορίζει κάθε έτος. Εμείς κάνουμε κάθε εξάμηνο, πέρυσι κάναμε και κάθε τρίμηνο. Γιατί θέλουμε, είναι και μια μορφή επικοινωνίας με την κοινωνία και με τα μέλη μας. Αλλά αισθανόμαστε πολύ μεγάλη την ευθύνη και θέλουμε να ξέρουν όλοι τη δραστηριότητά μας.
0: Ωραία, θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν επιγραμματικά τι παρουσιάσετε για το εξάμηνο που μας πέρασε, πριν σας ρωτήσω για την πρόταση για το τρένο.
1: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι έχουμε μια πολύ πλούσια δραστηριότητα και η δραστηριότητά μας χωρίζεται σε κλάδους. Έχουμε δηλαδή, καταρχήν να πω, ίσως θυμώνται πάρα πολύ την έκθεση που κάναμε, τη θεωρώ κομβική σημασίας. Για πρώτη φορά γίνεται μια οργανωμένη έκθεση για τον πρωτογενή τομέα.
0: Αυτή που έγινε στο λιμάνι και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Εμείς λοιπόν είχαμε αυτή τη δραστηριότητα, την επισκέφθηκε χιλιάδες κόσμος, είχαμε 85 εκθέτες. Συνολικά όμως, κύριε Καρβουνιάρη, το πρώτο εξάμεινο κάναμε 35 ημερίδες. Και κάναμε ημερίδες για τα μέλη μας εκπαιδευτικές και κάναμε ημερίδες συνδικαλιστικές. Φέτος είχαμε το πρώτο εξάμεινο μάλλον 18 συμμετοχές εκθέσεις επιχειρήσεων στο εξωτερικό, τις πρωτοδοτήσαμε. Κάναμε 40 επιστολές και παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν την φορολογία, τα εργατικά ζητήματα κλπ. Είχαμε στο επιμελητήριο επισκέψεις υπουργών, πρέσβεων, πάνω από 25 το πρώτο εξάμηνο, και είχαμε και 10 διεθνείς επαφές και συνεργασίες. Άρα από ποσοτικής άπλευράς ήταν μια πολύ πυκνή περίοδος, το πρώτο εξάμηνο του 26.
0: Από ποιοτικής?
1: Κοιτάξτε, η έκθεση άφησε μεγάλο αποτύπωμα. Του χρόνου ετοιμαζόμαστε από τώρα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Η Αχαΐα ξαναμπαίνει στις εκθέσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι μαζέψαμε τους παραγωγούς του τοπικού ελαιολάδου, τους μεγάλους, τους σημαντικούς, τους μεταποιητές. Είμαστε ένα βήμα πριν από το να κάνουμε γεωγραφική ονομασία ένδειξη, δηλαδή στο ράφι οι τοπικοί παραγωγοί να έχουν προϊόντα που έχουν τη σήμανση αχαϊκό προϊόν. Άρα θα το προτιμά ο κόσμος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Μια άλλη πολύ μεγάλη παρέμβαση είναι ότι φτιάξαμε γραφείο για να υποστηρίξει τα μέλη μας τώρα στο πρόγραμμα της περιφέρειας, τα 23 εκατομμύρια, και να τους υποδείξει αν εντάσσονται να μην ταλαιπωρηθούν, αλλά και να τους βοηθήσει να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν. Κάναμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.
0: Τώρα πάμε στο τρένο, γιατί αυτό ήταν ο λόγος που ήθελα να πούμε δύο κουβέντες. Είναι σημαντικό ότι ενώ αναγνωρίζετε το γεγονός, αυτό κατάλαβα, αν κάνω κάποιο λάθος να με διορθώσετε από την πρότασή σας, ενώ αναγνωρίζετε το γεγονός ότι δεν έχετε την τεχνογνωσία για να πείτε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πάντως βάζετε μια ουσιώδη διαφοροποίηση να ξεχωρίσει η εμπορική από την επιβατική δραστηριότητα του τρένου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, όπως και εσείς είπατε, το επιμελητήριο είναι φορέας της επιχειρηματικότητας, ασχολείται με την ανάπτυξη της οικονομίας, δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα ούτε την επιστημονική επάρκεια να προτείνει τεχνικά ποια είναι η σωστή λύση. Όμως, επειδή τα πράγματα καθυστερούν πάρα πολύ και η οικονομία της περιοχής δεν αναπτύσσεται και εξαιτίας αυτού, το επιμελητήριο δεν μπορεί να μείνει θεατής. Οπότε η ουσία της πρωτοβουλίας είναι να επιταχυνθεί η συζήτηση. Δεν μπορεί αυτή η συζήτηση να βαλτώσει, γιατί όσο βαλτώνει αυτή η συζήτηση, βαλτώνει η οικονομία της περιοχής. Εμείς λοιπόν, για τους πολύ προσεκτικούς αναγνώστες της πρότασης, τι λέμε? Λέμε ότι δεν μπορεί να μην λάβουμε υπόψη μας τι λέει η πόλη, το σύνολο των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και το σύνολο των φορέων λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει βαρύ τρένο στο κέντρο της πόλης. Κατά συνέπεια, εμείς ταυτιζόμαστε με αυτό, δεν μπορούμε να πάμε αντίθετα σε αυτό που λέει όλη η πόλη και προσπαθούμε με αφετηρία αυτό να πούμε διάφορες σκέψεις ως συμβολή στο διάλογο. Είπατε εσείς, την περιγράψατε τη βασική διαφορά. Άκουσα και διάβασα πολλούς που συμφωνούν, κάποιους που διαφωνούν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τη δική μας πρωτοβουλία σπρώχνουμε το διάλογο, και σε όσους διαφωνούν λέω ότι πολλοί μπορεί να έχουν διαφωνίες, πολλοί μπορεί να θέλουν, και εγώ σε προσωπικό επίπεδο θα μπορούσα να ήθελα το τρένο να περάσει μέσα από την πόλη, να τελειώνουμε και να αναπτυχθεί η οικονομία, όμως δεν μπορούμε να πάμε σε μια λύση που είναι το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και το σύνολο των φορέων της πόλης απέναντι. Πρέπει να το σεβαστούμε και να βρούμε λύσεις με δεδομένο αυτό.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είχαν στο μυαλό τους κάτι τέτοιο. Πάντως οι δημοτικές παρατάξεις ήταν συνολικά την υπογειοποίηση του τρένου. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσε αυτό, δεν λέτε, να περάσει περιμετρικά από την πόλη
1: η εμπορευματική κίνηση
0: και η επιβατική.
1: Και να είναι εδώ ένα ελαφρύ τραμ επάνω. Αυτό έχει σχέση και με την τελευταία πρόταση του Υπουργείου και του ΟΣΕ. Δεν είναι η πρόταση του ΟΣΕ αυτή που μας παρουσίασε στους φορείς ο κύριος Κερανάκης όταν ήταν ακόμα υπουργός. Λέω ότι την αγγίζει και την λαμβάνει υπόψη. Όπως σε όλες τις ανεπτυγμένες πρωτεύουσες της Δύσης, υπάρχει ελαφρύ αστικό μεταφορικό μέσο, ελαφρύ τραμ που είναι παράλληλα με ποδηλατόδρομο, με πράσινο κλπ. Και η εμπορευματική βαριά κίνηση να βγει εκτός.
0: Μάλιστα. Έχω διαβάζοντας την πρόταση σας διαπίστωσα το εξής, ή εν πάση τόση μου μπήκε ο εξής προβληματισμός, αν θέλετε να μου πείτε κι εσείς, περιμετρικά της πόλης, αλλά να φτάνει στο λιμάνι, γιατί κάποια στιγμή
1: εννοείται κύριε Καρβουνιάρη, και μέσω αυτού να φτάνει στην υπόλοιπη δυτική Πελοπόννησο, γιατί η ανάπτυξη της Πάτρας, η ανάπτυξη της Αχαΐας συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της παραϊόνιας Ελλάδας. Την Πάτρα θα τη δούμε με προκοπή όταν η Πάτρα αντιληφθεί και τα καταφέρει και κατακτήσει να αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως Μητρόπολη της παραϊόνιας Ελλάδας.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λουλούδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτή η πρόταση, γιατί ως τέτοια τίθεται πρώτη φορά στο τραπέζι, υπό την έννοια ότι παλιότερα είχε τεθεί το υπερημετρική διέλευση του τρένου, αλλά συνολικά. Ή είχε τεθεί η υπογειοποίηση του τρένου, έχει τεθεί δηλαδή συνολικά ο διαχωρισμός εμπορευματικής δραστηριότητας από την επιβατική δραστηριότητα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς θα το υποδεχθούν οι εκπρόσωποι των φορέων και κυρίως ο τεχνικός κόσμος, αλλά είναι μια διαφορετική πρόταση, αυτό οφείλουμε να το πούμε.

0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
13: Το Μουντι.
12: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
12: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον Αρά της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, στην αλλιάξη τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο δημοσιογράφος και συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θάνος Χριστακόπουλος. Θάνο, καλησουμέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, τώρα με έχετε μπερδέψει λίγο. Πήρε μια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε χθες την πολιτική γραμματεία, αρκετές αποχωρήσεις και αναμένουμε την σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει αυτό το Σαββατοκυριακό, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, για να βάλουμε τα πράγματα όπως είναι στην τυπική διαδικασία τους, μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο την Πέμπτη, που νομίζω ότι αρκετούς ενδεχομένως και μας κάθιασε, αν και από ό,τι φαίνεται ήταν η φυσική εξέλιξη όπως έρχονταν τα πράγματα και με την πίεση που δεχόταν. Η αναπληρώτρια γραμματέας, μέχρι χτες, η Αναστασία Σαπουνά αποφάσισε την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να μισούν λίγο τα πράγματα, να υπάρξει και μια εισήγηση από την πολιτική γραμματεία και να γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επέμειναν κάποιοι από την μειοψηφία του κόμματος, αυτοί δηλαδή που είχαν μειοψηφίσει στην Κεντρική Επιτροπή του Ιουνίου, να συγκεντρωθούν, να μαζευτούν και να βαφτίσουν αυτή τη συνάντηση Κεντρική Επιτροπή. Η προσέλευση στην αίθουσα ήταν μικρή, από εκεί και πέρα εμφανίστηκαν και κάποιοι από το Zoom που δεν υπήρχε πιστοποίηση από το οργανωτικό ότι πράγματι αυτοί ήταν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, συνεδρίασαν και πήραν κάποιες αποφάσεις. Και είχε προηγηθεί και ένα επεισόδιο την Παρασκευή στα γραφεία της αναπληρώτριας γραμματέας, αρκετά έτσι έντονο. Εν πάση περιπτώσει το ξεπερνάμε. Ήρθε χτες η παραίτηση μελών και της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, τουλάχιστον 6-7 μέλη παρατήθηκαν. Από ό,τι καταλαβαίνετε οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και ραγδαίες πια και δεν ξέρω πού μπορούν να μας οδηγήσουν. Θα φανεί αυτό μέχρι νομίζω το Σάββατο Κύριακο στη νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, το που θέλουν να πάνε το κόμμα και τα πράγματα.
0: Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ελήφθη μια απόφαση η οποία λέει ότι αυτό που είχε πει ο Φάμελος και ψηφίστηκε εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να λειτουργήσει. Συνεπώς θα πρέπει να κατέβουμε είτε αυτόνομοι με ψηφοδέλτια είτε με συνεργασία με άλλους, με άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, ώστε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Η πολιτική γραμματεία δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει και πόσοι μήναν εν πάση περιπτώσει σε αυτήν. Στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που διαφωνούν με την άποψη που εκφράστηκε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή μάλλον δεν θα είναι και παρόντες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σε αυτή τη συνάντηση την οποία εσύ χαρακτηρίζεις και αυτή τη χαρακτηρίζανε Κεντρική Επιτροπή, αλλά το κόμμα επισήμως δεν την αναγνωρίζει ως Κεντρική Επιτροπή, πράγματι συζητήθηκε και αυτό και είπαν ότι πρέπει να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, της προηγούμενης, μάλλον της κανονικής και του Ιουνίου, και να αλλάξει η ρότα το κόμμα. Αν αυτή η απόφαση, αυτή η πρόταση τέλος πάντων επιβεβαιωθεί κανονικά στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής αυτό το Σαββατοκύριακο, προφανώς αλλάζουν τα δεδομένα, προφανώς αλλάζει ρότα το κόμμα και προφανώς είναι ξεκάθαρο αυτό ήδη και από τις προηγούμενες ημέρες που φαινόταν ότι θα υπάρξει μια τροποποίηση της αρχικής απόφασης. Πολλά μέλη, πάρα πολλά μέλη και στελέχη του κόμματος θα αποχωρήσουν διότι δεν συμφωνούν με την προοπτική που θέλουν να βάλουν τα στελέχη αυτά, δηλαδή το να κατέβει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στο φυσικό ηγέτη του χώρου, τον Αλέξιο Τσίπρα, αντιπαραθετικό, και να βρεθεί ο κόσμος μας σε ένα δίλημα, δηλαδή την Κυριακή των εκλογών, μέσα στο παραβάν, στο ένα χέρι να κρατάει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στο άλλο να κρατάει του φυσικού του ηγέτη του Αλέξιου Τσίπρα. Προφανώς, αν υπάρξει επιβεβαίωση και επικύρωση μιας τέτοιας απόφασης, τα πράγματα αλλάζουν και ο καθένας μας θα βγει και αέρα και την προσωπική αποφάσει για το πώς θα κινηθεί.
0: Πάντως υπάρχει κάτι οξύμορο, ενώ στην πρόταση την αρχική που είχε καταθέσει ο Σοκράτης ο Φάμελος και είχε ψηφιστεί. Ποια ήταν αυτή? Έλεγε ότι εμείς δεν μπορούμε να κατέβουμε απέναντι στο Τσίπρα και εν πάση περιπτώσει θα στηρίξουμε το εγχείρημα αυτό και θα πάμε μαζί. Μεσολάβησαν και δηλώσεις του ίδιου του κυρίου Τσίπρα και στελεχών που βρίσκονται κοντά του στο νέο κόμμα του, που είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Και κάποιοι μάλιστα το τράβηξαν και περισσότερο, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο ανήκεις και εσύ, δεν είναι όμορος χώρος. Άρα λοιπόν δεν δημιουργήθηκε ένα διέξοδο σε αυτό που είχε προτείνει ιδιοφάμελος, δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρξει μια... μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική προοπτική. Αλλαγή στρατηγικής, όπως το λες.
1: Ναι.
0: Είναι παράλογο δηλαδή αυτό που ζητήσε η τότε μειοψηφία, σήμερα από ό,τι φαίνεται πλειοψηφία, Πολάκη, Δούρου, Παπά κλπ.
1: Θα σου εξηγήσω. Κατά πρώτον, εμένα μου φαίνεται, δυστυχώς το λέω και γιατί έχω και ακουστεί έντονα αυτό το επιχείρημα, αστείο το επιχείρημα ότι δεν είναι όμορος χώρος.
0: Ο Τσίπρας το λέει.
1: Είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, συμφωνούμε στα 95%. Άμα διαφωνούμε και σε 4-5%.
0: Αυτό είναι κυρίαρχο. Όταν λέει δεν σας θέλω, δεν είσαστε όμορος χώρος, δεν νομίζω ότι είναι παρονιχίδα. Κυρίαρχο είναι.
1: Ναι, άκουσα με. Εγώ θεωρώ λοιπόν και μεγάλη μερίδα των στελεχών μας και των μελών μας που ήδη έχουν πάει, που ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι και το 23, άνθρωποι που τον έκαναν πρωθυπουργό κτλ. Θεωρούμε ότι είμαστε όμορφος χώρος και ότι η συνέχεια του χώρου μας της ανανοητικής ριζοσπαστικής αριστεράς είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς επίσης είχαμε μια λογική και μια στρατηγική που έλεγε ότι θα τα βρούμε τον τρόπο, θα απαντηθούν τα προβλήματα και θα βρεθούν οι λύσεις ούτως ώστε να πάμε όλοι μαζί, και αυτή πρέπει να είναι η στόχευση. Βεβαίως, και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, από τη στιγμή που υπήρξε μια ξεκάθαρη απάντηση από εκεί, στένευαν τα περιθώρια και υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη πίεση στον μέχρι πρότινος πρόεδρό μας, τον Σοκράτη το Φάμελο, που έκανε μια τίμια και καθαρή προσπάθεια να πάμε όλοι μαζί. Και γι' αυτό προφανώς βρέθηκε προ αυτού του αδιεξόδου που τον οδήγησε την περασμένη Πέμπτη στην παρέτηση. Αν λοιπόν δεν γίνεται να πάμε όλοι μαζί οργανωμένα, συντονισμένα ως συνεργαζόμενοι χώροι και κόμματα, ας γίνει όπως το λέει ο Αλέξης ο Τσίπρας και η Ελλάς, κατά μόνας τα στελέχη, τα μέλη μας να απελευθερωθούν.
0: Αλλά και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα σας δεχτεί. Και εκεί δεν είναι σίγουρο θα σας δεχτεί όλους. Έτσι, και εκεί face control έχει.
1: Κοίταξε να δεις, face control στην εγγραφή μέλους δεν υπάρχει.
0: Α, όχι, ενώ στελεχειακό δυναμικό.
1: Άρα το ξεχωρίζουμε.
0: Στους βουλευτές υποψήφιους.
1: Όποιος θέλει μπορεί να είναι μέλος, εγώ αυτό έχω καταλάβει, να συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην κοινή προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, και είναι και σωστό, και εγώ νομίζω, σε μια καινούργια προσπάθεια δεν μπορούν πράγματι να υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, δεν μπορούν κάποιοι να διαπραγματευτούν ότι ναι, θα έρθω, αλλά εγώ είμαι πρόεδρος της κοινότητός μου, πρέπει να παραμείνω πρόεδρος της κοινότητός μου, για θυμάμαι με παλιά και τους προέδρους στα χωριά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επαναλαμβάνω, κομβική σημασία και το Σαββατοκύριακο και η Κεντρική Επιτροπή όπως θα εξελιχθεί. Από Δευτέρα νομίζω, ίσως και νωρίτερα κάποιοι θα λάβουν τις αποφάσεις τους, αλλά νομίζω ότι σχεδόν όλοι από Δευτέρα θα έχουν λάβει και τις αποφάσεις.
0: Εδώ πέρα υπάρχει τώρα κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, γιατί εμένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο οξύμορο και σε κάποιους άλλους εντός κόμματος, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα μιλάω προσωπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, το οποίο έχει τα όργανα του, έχει τους βουλευτές του, έχει την κρατική επιχορήγηση προφανώς, έχει τα γραφεία του, έχει τις τοπικές του οργανώσεις. Καλή ώρα, εσύ είσαι συντονιστή στην Αχαΐα της τοπικής οργάνωσης, της νομαρχιακής. Δεν είναι, ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος παραιτήθηκε και από βουλευτής, έφτιαξε άλλο κόμμα. Δεν είναι λίγο περίεργο να επιμένουν κάποιοι και να λένε ότι κοιτάξτε, αυτό το συντεταγμένο κόμμα που έχουμε εμείς ουσιαστικά το καταργούμε, γιατί θα πάμε κατά μόνας κάποιοι, ενδεχομένως και όλοι ή οι περισσότεροι, στο νέο κόμμα που έφτιαξε ο Τσίπρας, και αυτό το συντεταγμένο κόμμα που έχουμε, και το οποίο θα πρέπει να υπενθυμίσω, γιατί μπορεί να είναι ο πολιτικός χρόνος πυκνός, αλλά στις τελευταίες εκλογές και στις τελευταίες ευρωεκλογές ήταν το δεύτερο κόμμα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το καταργούμε για να πάμε στο νέο εγχείρημα του Τσίπρα. Δηλαδή, ενδεχομένως σε κάποιους αυτό δεν ακούγεται καλά. Γιατί να διαλύσουμε εμείς το κόμμα, ας πούμε, και να μην έρθουν οι άλλοι σε εμάς.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Ήταν όμως η πλειοψηφία μέχρι χτες, θέλω να πω, του κόμματος αυτή η άποψη, ότι πρέπει να πάμε και να συνταχτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, και νομίζω ότι είναι και η επιταγή της κοινωνίας. Φάνηκε αυτό και από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Δυστυχώς εμάς η φωνή μας πια, για χύψη λόγους, ίσως και με τον πόλεμο που είχε γίνει από την πρώτη στιγμή στο κατεστημένο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, δεν ακουγόταν η φωνή μας, δεν ακούγεται ακόμα η φωνή μας. Ο πόλεμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ μεγάλος, η απαξία που προσπάθησε να υπάρξει και τελικά υπήρξε, και από ό,τι φαίνεται η κοινωνία πια ακούει κάτι άλλο. Ακούει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, φαίνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, έχει με την καλή έννοια θα το πω κατσικωθεί από την πρώτη στιγμή στη δεύτερη θέση και μάλιστα με διαφορά από το τρίτο Πασόκ. Άρα λοιπόν το καινούριο φαίνεται ότι είναι εκεί, και εμείς το θα το πω κατσικωθεί από την πρώτη στιγμή στη δεύτερη θέση και μάλιστα με διαφορά από το τρίτο Πασόκ. Άρα λοιπόν το καινούριο φαίνεται ότι

0: 10-15 μεγάλων οικογενειών και ομίλων, κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό έχουμε αφουγκραστεί, αυτό λέγαμε, αυτό πρέσβευε η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε κάπου αλλού πλέον.
1: Είναι δηλαδή ζήτημα μόνο δημοσκοπήσεων? Γιατί ρωτάω? Γιατί
0: όχι,
1: θα πρέπει να
0: κοινωνία,
1: θα
0: πω, μισό,
1: θα πω το εξής.
0: Οι δημοσκοπήσεις
1: παίζουν ύποπτο ρόλο. Δηλαδή θα σου υπενθυμίσω ότι την Κωνσταντοπούλου την είχαν στο 18% πριν από κάνα χρόνο, πριν την ξεφουσκώσουν και την εμφανίσουν τώρα στο 3-4. Τουλάχιστον σε αρκετοί θεωρούν, και είναι και η δική μου άψη αυτή, ότι δεν είναι και πολύ σοβαρός τρόπος να αντιμετωπίσεις το τι θα κάνεις πολιτικά την επόμενη μέρα βλέποντας δημοσκοπήσεις. Γιατί αν αύριο ξεφουσκώσουν την Ελλάδα, ας πούμε, τι θα πείτε?
0: Δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις. Σε όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλος ο κόσμος μας ρώταγε ένα πράγμα. Τι θα κάνει ο Αλέξης, τι θα κάνει ο Τσίπρας, πώς θα το κάνει, τι θα κάνουμε κι εμείς, πώς θα γίνει να πάμε όλοι μαζί. Και μετά από τη δημιουργία του κόμματος της Ελλάς, αυτή την κουβέντα ακούμε από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και οι υπόλοιποι που λένε όχι, ότι πρέπει να πάμε μόνοι μας και έχουμε αυτοοργανωμένο μας το κόμμα. Γι' αυτό και εγώ επέμενα ότι έπρεπε να γίνει συντονισμένα μέχρι τελευταία στιγμή, να μην αφήσουμε τα σημικά που λέει ο κόσμος έτσι να πάνε χαμένα. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που μιλάμε, τον κόσμο που συναντιόμαστε, γιατί εμείς δεν είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία, προσπαθούμε να μιλάμε με τον κόσμο, να τον συναντάμε, έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι πια η προοπτική και η λογική, φυσιολογική, η φυσική συνέχεια του χώρου είναι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 2 μήνες από τον Αλέξη Τσίπρα, και ότι όλοι πρέπει να πάμε μαζί. Θα ήταν ευχής έργων να γινότανε όπως το θέλαμε και όπως το συζητάγαμε και όπως είχε αποφασίσει η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα γίνει οργανωμένα, όπως είπες εσύ, και με τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει να βρίσκαμε τα τεχνικά ζητήματα να τα λύνουμε. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει πάση θυσία με κάποιον άλλο τρόπο, να είμαστε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να επέλθει η πολιτική αλλαγή που επιθυμούμε. Αυτή είναι η σκέψη μας και αυτή είναι η πολιτική μας στρατηγική.
1: Μάλιστα. Τώρα πρέπει να εκλέξετε πρόεδρο. Παραιτήθηκε ο Φάμελος, ναι, δεν πρέπει να εκλέγει νέος πρόεδρος.
0: Εγώ περίμενα ότι θα γίνει μέσα στη εβδομάδα κατά πρώτον και η εκλογή καινούριου προέδρου και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μαθαίνω ότι ενδεχομένως να μην γίνει, να προηγηθεί η Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή θα κάνει και θα δημιουργήσει και τον οδικό χάρτη από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθεί το κόμμα και πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου προέδρου. Και εδώ υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται. Ορισμένα στελέχη λένε ότι πρέπει να γίνει ένα εκλογή προέδρου, κάποια άλλα λένε να πάνε με συλλογική ηγεσία. Θα τα δούμε. Νομίζω είναι κοντός ψαλμός αλληλούια που λέμε. Από Σαββατοκύριακο και Δευτέρα θα έχει συμφωνηθεί και ο δρόμος προς την αντικατάσταση του παρατηθέντος προέδρου.
1: Τώρα η ερώτηση η τελευταία είναι λίγο μελλοντολογική και υποθετική, αλλά πρέπει να την κάνουμε γιατί αυτά τα δεδομένα έχουμε μπροστά μας. Όπως φαίνεται εξελίσσονται προς μία κατεύθυνση τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο οργανισμού και την συγκρότηση ψηφοδελτίων, την εκλογή νέου προέδρου που από ό,τι φαίνεται θα είναι από την πρώην πλειοψηφία, νυν πλειοψηφία, έτσι δείχνουν τα πράγματα, μπορεί και να αλλάξουν αυτά, σου λέω ότι βλέπω και νομίζω τα ίδια βλέπουν οι περισσότεροι. Αυτό το μπορεί ο πολυτραυματίας ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί στα πόδια του μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί εν πάση περιπτώσει?
0: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή και προφανώς δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, γιατί πρώτα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε κάποια άλλα ερωτήματα. Πώς θα είναι η κοινοβουλευτική του ομάδα την επόμενη μέρα? Ακούγονται ότι μια σειρά βουλευτών είτε θα παραιτηθούν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Πόσα μέλη θα του μείνουν, αν θα υπάρχουν οι νομαρχιακές επιτροπές ή αν η συντριπτική πλειοψηφία των μελών των οργάνων θα έχει παραιτηθεί. Αν ο πρόεδρος ή η καινούργια πρόεδρος θα εκφράζει το σύνολο ή ένα μέρος όσων έχουν μείνει πίσω. Είναι δηλαδή, καταλαβαίνει πόσο πολιτικός χρόνος θα υπάρχει μπροστά ούτως ώστε να οργανωθεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι αλλιώς οι εκλογές να γίνουν τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, και εντελώς διαφορετικό το να γίνουν του χρόνου το Μάρτιο ή δεν ξέρω εγώ πότε. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα που θα απαντηθεί, επαναλαμβάνω, όταν τελειώσουν αυτή η σειρά των διαδικασιών και δούμε τι κόμμα θα είναι πια αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει απομείνει πίσω και αν θα εμπνεύσει ενδεχομένως ή όχι.

0: και νέα πρόσωπα να ενταχθούν στις τάξεις τους. Άρα είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Να μην ρωτήσω τι θα κάνεις εσύ.
0: Όλοι, επαναλαμβάνω, φαντάζομαι θα λάβουμε τις αποφάσεις μας μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Αν ανατραπεί η απόφαση της Πληροφορίας του Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Μου το αφήνεις λίγο.
0: Όταν αλλάζουν τα δεδομένα, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις. Αλλά δεν έχει σημασία το τι θα κάνω εγώ. Δεν είμαι τίποτα μπροστά.
1: Είσαι γραμματέας, το οργάνωσε.
0: Στο λογικό, σημασία έχει πώς θα πορευτεί ο χώρος και πώς θα υπάρξει σύμπραξη και σύγκληση δυνάμεων, ούτως ώστε να δυναμώσει ο χώρος και να καταφέρει να φέρει την ανατροπή. Αυτό είναι ο στόχος και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα, το δάσος. Τώρα τι θα γίνει στο κάθε δέντρο ξεχωριστά έχει μικρότερη σημασία.
1: Όλα τα δέντρα μαζί συγκροτούν ένα δάσος, θα λέω.
0: Πάντα, και είναι ανάσα, οξυγόνο.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι και να αποφασίσω, δεσμεύομαι θα είσαι ο πρώτος που θα το
1: μάθει. Θα ανταπούμε εδώ ζωντανά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83,30 το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα $78,14 το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτηση στις πολιτών με το γνωστό πρόσχημα βλαβών της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, οι αρχές συνέλαβαν τους τρεις στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνε Οίκων και Ρίου στην περιοχή Δημοργόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών, στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Νέα σκάνδαλα πάνε και έρχονται, φίλες και φίλοι, από την κυβέρνηση αυτή, η οποία πάει για το βραβείο Guinness. Έχουμε λοιπόν σήμερα δημοσίευμα πρωτοσέλιδο Αθηναϊκής Εφημερίδας για νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Αν και εγώ το βλέπω ότι, ότι έχει ξεκινήσει από την ώρα που, από το 19 αυτή η ιστορία. Η εφημερίδα κάνει λόγο και παρουσιάζει βεβαίως τα ανάλογα στοιχεία ότι την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη, την ώρα, σε όλη τη χώρα, τον ΕΛΤΑ, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κρίσης ή αν θέλετε κατάρρευσης. Είναι στο κενό 3 χρόνια τώρα τα σχέδια εξυγίανσης από το 2019. Η εφημερίδα αποκαλύπτει λαβύρινθο εταιριών πίσω από τη μίσθωση. Ολόκληρη η αμαρτωλή διαδρομή, λέει. Η χρηματοδότηση έγινε με δανεικά και αγύριστα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναρωτιέται, αυτό κι αν είναι, φίλες και φίλοι, μεγάλο σκάνδαλο. Κατά τα άλλα, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό πρωταγωνιστεί αυτές τις μέρες βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι διαλύεται, και δυστυχώς δεν πρωταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει φέρει τα πάνω κάτω και με αυτή την πρόταση για την 13η σύνταξη, για την οποία έχουν γραφτεί, έχουν χυθεί τέλος πάντων Τόνι Μελάνης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπερασπίστηκε όσο μπορούσε στη Βουλή. Ο Μητσοτάκης προσπάθησε να τον εκθέσει. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί τώρα όμως, μετά από πολύ καιρό που έπρεπε να το έχει κάνει, εδώ και 2 χρόνια τώρα ο Ανδρουλάκης, που πήρε την οποία εντολή, η οποία μετά από 2 χρόνια έχει ξεραθεί σαν τη ρίγανη που βάζουμε στον ήλιο, και πρέπει κάτι να κάνει για να ανανεώσει όλη αυτή την ζωτικότητα αυτού του κομματιού της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδος που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Φυσικά, φίλες και φίλοι, τα θέματα είναι πάρα πολλά και στο πολιτικό σκηνικό. Συνεχίζουν ακόμα να παρουσιάζονται δημοσκοπήσεις, πρέπει να σας πω, αλλά σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για πρώτη φορά την γιατρό, τη γνωστή γιατρό της Πάτρας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εκλεγμένη βεβαίως, η κυρία Κατερίνα Σολομού. Καλημέρα σας, κυρία Σολομού.
1: Καλημέρα, κυρία Τσιμάρα, σε εσάς και στους ακροατές. Βάλατε πάρα πολλά.
0: Κοιτάξτε, προσπάθησα να ανοίξω λίγο τη βεντάλια σήμερα, γιατί έχουμε πολύ πράγμα.
1: Πολύ πράγμα. Να ξεκινήσω λίγο από τη ρίγανη που είπατε, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, το είπα σχηματικά, το αντιλαμβάνεστε.
1: Σχηματικά, βεβαίως. Βεβαίως. Δημοσιογράφος είστε, αλίμονο. Θέλω να πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει καθημερινά, εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό τον Αττική χαρακτηρισμό ξεραμένη ρίγανη.
0: Όχι, το είπα ότι είχε νοπή εντολή. Λέω, είχε νοπή εντολή τότε. Έπρεπε βούρνα να υδρώσει τη φανέλα από τότε.
1: Νομίζω ότι έχει υδρώσει η φανέλα μας και υδρώνει. Και θα συνεχίσει να υδρώνει. Και αυτό αποδεικνύεται, όχι ότι το λέω, θα το πω εγώ. Έτσι, για το κάτω,
0: εντάξει, είστε, άλλωστε είστε ανήκει στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ανήκετε, κυρία Σολομού. Δεν είστε, ξέρετε, κύριε, ένα απλό μέλος.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχει δρώσει, μάλλον θα αιτιολογήσω αυτό που λέω. Ναι, όχι, ναι, γιατί ανήκω στο κόμμα ή στην ηγετική ομάδα. Εδώ το ΠΑΣΟΚ υδρώνει γιατί φέρνει συνεχώς καθημερινά θέματα που απασχολούν τους πολίτες με τεκμηριωμένες προτάσεις. Και για τη 13η σύνταξη, που δεν είχε σε δύσκολη θέση ο Ανδρουλάκης, απλά δεν είχε το χρόνο. Δεν ήταν,
0: προσπάθησε να τον εκθέσει
1: σειρά
0: ο Μητσοτάκης, αλλά όλοι,
1: ναι,
0: καταλάβαμε το τι πήγε να γίνει.
1: Υπήρχε μια καθορισμένη σειρά μέσα στη Βουλή.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή, μόνο στη δευτερολογία του μπορούσε να απαντήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Από εκεί και πέρα όμως. Και οι προτάσεις μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι προτάσεις μας για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Και 24 φορές που φέραμε στη Βουλή το θέμα των βαρέων και αντιγυνών. Το θέμα, ναι, της ακρίβειας. Το θέμα της παιδείας που έχουμε, ναι, ναι, αύριο, ναι, ναι, στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ζητήματα ή χαμηλούς συντοπίους.
0: Που καίνε, όλο τον κόσμο. Άρα, σήμερα δεν είναι θέμα.
1: Ναι, μπορεί αυτή τη στιγμή, κυρία Τσιμάρα, τα δημοσκοπικά αποτελέσματα να μην είναι τα
0: αναμενόμενα ή αυτά που θέλει
1: όμως,
0: το ΠΑΣΟΚ. Ναι,
1: οφείλω με περηφάνεια να παραδεχτώ και νομίζω ότι ανεξάρτητα όταν ένας πολίτης ψηφίζει όχι το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πει ότι δύο κόμματα έχουν αυτή τη στιγμή πρόγραμμα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία που τη δοκιμάζουμε 7 χρόνια με όλες τις δυσμενείς συνέπειες.
0: Εντάξει, η πρόγραμμα να μας τα παίρνει έχει η κυρία Σολομού.
1: Αλλά το ΠΑΣΟΚ οφείλουμε να πούμε και να παραδεχτούμε ότι έχει πρόγραμμα. Τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για τη 13η σύνταξη και που βγαίνουν στα ραδιόφωνα τα ΕΦΤΕΗ και λένε τα στελέχη ότι είναι ανεφάρμοστο και ότι λαϊκίζουμε, και άλλη φορά μας το πάνε αυτό. Και για τις συντάξεις κυρίας.
0: Ναι, και μετά μπήκανε στη διαδικασία να το υιοθετήσουν.
1: Μπράβο.
0: Αυτά δεν τα ξεχνάει ο κόσμος. Μην νομίζετε. Δεν τα ξεχνάει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω αν τα ξέρει ο κόσμος, κυρία Τσιμάρα.
0: Κοιτάξτε.
1: Συντάξεις κυρίας που υιοθέτησε η κυρία Κεραμέως. Τα βαρέα κενδυγινά που υιοθετήθηκαν. Βεβαίως δεν έχουν γίνει.
0: Δεν έχουν γίνει ακόμα πράξη. Ναι,
1: βεβαίως. Όλα αυτά για τα 2.000 προϊόντα που δεν ξέρουν ούτε οι ενώσεις σούπερ μάρκετ ποιε είναι. Όλα αυτά για το πετρέλαιο που αυξήθηκε στην Ελλάδα 20 λεπτά στα διευθύρια η τιμή.
0: Αφού κάνει συμφωνίες ο Πρωθυπουργός, κυρία Σολομού, τι άλλο θέλετε.
1: Λοιπόν,
0: συμφωνίες κυρίων κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ασκεί πολιτική. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Εγώ σαν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θέλω να πω το εξής. Ότι έχουμε ένα πρόγραμμα και καλούμε τους πολίτες να το διαβάσουν το πρόγραμμά μας. Και ουσιαστικά δεν θα κριθεί το εκλογικό αποτέλεσμα από το ποιος είναι πιο όμορφος, πιο εξωστρεφής, πιο επικοινωνιακός.
0: Όχι βέβαια,
1: θα
0: όχι βέβαια.
1: Από
0: όχι
1: τα
0: βέβαια.
1: Πρόγραμμα. Ποιος έχει καλύτερο πρόγραμμα. Ποιος μπορεί να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι μπορεί να φέρει μια πολιτική αλλαγή. Χωρίς υποκλοπές, χωρίς συγκαλύψεις, με αλήθεια, αξιοκρατία, αξιοπιστία, σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό ζητά ο πολίτης ουσιαστικά, κυρία Τσιμάρα. Και το θέμα είναι ποιος θα πείσει τους πολίτες την κρίσιμη στιγμή της κάλπης ότι εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να σας κυβερνήσουμε.
0: Όλοι εσείς που αγωνίζεστε, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να τους πείσει. Εσείς είστε οι άνθρωποι που βγαίνετε μπροστά. Εσείς είστε οι άνθρωποι που είστε. Αλλά στην Κεντρική Επιτροπή έχουμε θέματα, κυρία Σολομού, και το λέω διότι είστε εκλεγμένο μέλος και σε πολύ μπροστινή σειρά. Λοιπόν, εχθές έγινε το εξής. Το έμαθα εγώ από συναδέλφους και από την Αθήνα. Υπήρξε στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα. Δεν θέλω από τώρα. Και βεβαίως ασκούσε κριτική στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τις 11.30 ώρα το βράδυ, εχθές το βράδυ, ασχολιόταν η Επιτροπή Δεοντολογίας με αυτή την υπόθεση. Κάποιος κύριος Γάκης, τον οποίο δεν τον ξέρει ούτε ο θηρωρός του, για να το πούμε έτσι. Αυτό που έγινε όμως ήταν ότι το άρθρο αυτό το πέρασε στην ιστοσελίδα του, στο προφίλ του, και μετά κοινοποιήθηκε και σε άλλους φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν η Επιτροπή Δεοντολογίας χτες το βράδυ μέχρι τις 11 η ώρα να ασχολείται με κάποιον άνθρωπο της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος είχε κάποιες ενστάσεις και εν τη αυτή περιπτώσει ασκούσε μία κριτική. Μα είναι δυνατόν ολόκληρη Χαριλάου Τρικούπη να ασχολείται με αυτά τα πράγματα?
1: Δυστυχώς,
0: και να έχει καταντήσει η Νέα Δημοκρατία ολόκληρο, να έχει ανοίξει τευτέρι στους Έλληνες πολίτες πόσο κάνει, πόσο κοστίζει και πόσο κάνει το ένα και πόσο κάνει το άλλο για να ζήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ακούστε,
0: σας το λέω ως πολίτης, έτσι, ανεξάρτητα από την ιδιότητά μου, ας πούμε.
1: Ακούστε. Η ευθύνη για την υπέρβαση της εσωστρέφειας είναι συλλογική. Έχουμε όλα τα στελέχη, είτε μικρά και μεγάλα, ηγετική ομάδα, αλλά κορυφαία στελέχη και μικρά στελέχη, να απομονώσουμε την εσωστρέφεια. Σε ένα δημοκρατικό κόμμα μπορεί να υπάρχουν διάφορες απόψεις, είναι θεμητό, όμως.
0: Να βγει κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή να εκθέσει τις απόψεις του, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Όταν αυτά, όταν εδώ υπάρχουν αποφάσεις
0: βεβαίως,
1: συνεδρίου, όλοι μας πρέπει να σιωπήσουμε και να τις σεβαστούμε.
0: Και αστοιχηθείτε πίσω από αυτές.
1: Πολιτικά επιχειρήματα, διάφοροι χαρακτηρισμοί, αμφισβητήσεις, δεν δημιουργούν ένα κλίμα εσωστρέφειας που μας κάνει πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, αντί αυτή τη στιγμή να ασχολούμαστε με το τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τα μείζωνα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, ας ασχολούμεθα με το τι λέει η κάθε Σολομού, ο κάθε ένας.
0: Ναι, σας είπα το όνομα γιατί εντάξει, εγώ δεν τον ξέρω, δηλαδή δεν τον έχω ακούσει ποτέ, αλλά λέμε τώρα.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει στο κομματική προεκλογική περίοδος. Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Υπάρχει ευθύνη από όλους μας. Πρέπει να υπάρχει σύνθεση. Υπάρχουν αποφάσεις οργάνων. Αν κάποιος έχει αντίρρηση, πάει και τις λέει μέσα στα αποφάσεις.
0: Ναι, έχετε όργανα, συνεδριάζουν.
1: Βεβαίως, δεν μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να ανεβάζει τα social media προσωπικές του απόψεις. Αν δεν είσαι σύμφωνος με τις απόψεις του κόμματος, φεύγεις. Δεν σπαταλάς το χρόνο.
0: Εντάξει,
1: σου,
0: για να μην το τραβήξουμε κιόλας. Μπορεί κάποιος να έχει μια ένσταση κάπου, αλλά μπορεί να σημειώσει.
1: Στα συλλογικά κόμματα. Ναι, στα συλλογικά όργανα.
0: Ναι, μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι μπορεί να την πει και να πει ότι στοιχίζομαι όμως αυτή τη στιγμή στη γενική μάχη που δίνει το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι αυτό είναι πιο τίμιο, λέγοντας και τη θέση σου και τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή,
1: από εκεί και πέρα, αυτή η προσωπική άποψη του στελέχους αυτού, νομίζω ότι είναι πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι.
0: Δεν ξέρω, κυρία Σολομού, να σας πω την αλήθεια μου, δεν γνωρίζω, γι' αυτό σας το
1: δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι λοξοκοιτάζουμε προς τη Νέα Δημοκρατία. Το έχουν δυστυχώς πει επώνυμα στελέχη μας, όμως αυτό αποτελεί απόφαση του συνεδρίου μας και δεν θα λοξοδρομήσουμε.
0: Κοιτάξτε, βγήκε μετά τη Διαμαντοπούλου ο κύριος Γουρός και καταλαβαίνετε το τι έγινε, και δεν είναι παράλογο αυτό το οποίο έγινε.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει την αποφασή του, αυτόνομη πολιτική πορεία, απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση και πολιτική αλλαγή. Τώρα, οποιοδήποτε, είτε ο κύριος Γουρός, είτε ο ένας είτε ο άλλος, θεωρούν, εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, αυτό κάνει κακό στην προοδευτική παράταξη.
0: Ναι, και στη γενική στόχευση, ας πούμε.
1: Στη
0: δηλαδή.
1: Γενική στόχευση. Εμείς πρέπει να μιλάμε για τις θέσεις μας. Τα στελέχη μας πρέπει να βγουν στην κοινωνία, να επικοινωνήσουν τις θέσεις μας με λόγο καθαρό, πολιτικό, χωρίς να μπερδεύουμε την κοινωνία. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, μόνο κακό μπορεί να μας κάνουν όλα αυτά σε αυτή την. Αυτή η ψευτοκριτική, ψευτοδιλήμματα πίσω με τη Νέα Δημοκρατία, πίσω με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ας δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών, τέλος πάντων, ας πούμε. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα μιλάμε.
1: Των εκλογών. Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε
0: πει. Ας μιλήσουμε μετά τότε. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία, και δεύτερον, εάν δεν κερδίσουμε, εάν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, θα ασκήσουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν μας δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνηση, όποιο κόμμα είναι.
0: Θα πάρετε την εντολή και θα πάτε σε όλα τα κόμματα.
1: Αν προσέβετε τι προγραμματικέ θέσει μα. Αυτό και θα συνεργαστούμε. Δηλαδή, τι πιο καθαρό από αυτό. Όλα τα άλλα δημιουργούν εσωστρέφεια. Ναι. Και οι πολίτες αυτή τη στιγμή, με όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, να σας πω κάτι. Δεν έχει ξαναγίνει 10 μήνες τώρα. Να ανεβοκατεβαίνουμε σαν τα σανσέρ.
0: Ναι. Είναι τραγικό. Καταντάει τραγικό. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε. Δεν στείνω την εκπομπή μου με βάση δημοσκοπήσεις. Αυτό μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι μία. Αυτό το οποίο παρακολουθώ εγώ χρόνια είναι οι τάσεις της MRB. Και ξέρετε τι παρακολουθώ εκεί? Παρακολουθώ τα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή τα οποία καθορίζουν, ας το πούμε έτσι, και το πολιτικό περίγραμμα. Όχι, κάποιες ανακοινώνονται, αλλά κυρίως αν είμαι τυχερή και μπορέσω και τις βρω, ξέρετε.
1: Όχι με bold γράμματα.
0: Όχι με bold.
1: Η πόρτη
0: υπάρχει λοιπόν. Εγώ πάντοτε αυτό συμβουλευόμουν χρόνια τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με βάση τέλος πάντων αυτά τα οποία έβγαλε ο κύριος Μαύρος τις τελευταίες μέρες, πριν από μέρες, ήταν τα εξής, τα οποία με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Ήταν το θέμα της ακρίβειας, βεβαίως, το οποίο είναι πρώτο και ταλανίζει την κοινωνία ολόκληρη. Μείζον ζήτημα, αλλά στα ποιοτικά στοιχεία βγάζει ότι ο Τσίπρας είναι πρώτος από το Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τον κόσμο, ο οποίος λέει ότι μόνο ο Τσίπρας περισσότερο από όλους μπορεί να τους βοηθήσει στην υπόθεση της ακρίβειας.
1: Κυρία Τσιμάρα, θα σας πω κάτι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, λέτε?
1: Θα σας πω κάτι. Πρώτον, θα μου επιτρέψετε.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει το κόμμα του Τσίπρα ούτε μήνα. 1,5 μήνα έχει.
1: Ακούστε. Έχει 1,5 μήνα, ναι, που έχει ανακοινώσει το
0: κόμμα. Το κόμμα, δεν είναι. Κόμμα φτιάχνει.
1: Ουσιαστικά αντί για ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε την κατάρρευση.
0: Όχι, δεν είναι αντί για ΣΥΡΙΖΑ, εδώ θα διαφωνήσουμε, κυρία Σολομού.
1: Να σας πω κάτι. Βλέπετε τώρα τα στελέχη πόσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φεύγουν βουλευτές, έχουν φύγει 25 άτομα. Ναι.
1: Άλλοι ανεξαρτοποιούνται.
0: Εντάξει,
1: άλλοι τώρα αυτές, βεβαίως και είναι δικαίωμά τους, απόλυτα. Όμως εγώ θα σας πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για όσα έπραξε,
0: ναι,
1: και για όσα δεν έπραξε.
0: Μα νομίζω έχει κριθεί για όσα έπραξε.
1: Και
0: για όσα έχει πράξει, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Ναι.
1: Θα κριθεί ακόμα, κυρία Τσιμάρα, και για αυτά που υποσχέθηκε και δεν έπραξε. Δηλαδή,
0: μα και για αυτά έχει κριθεί.
1: Και για αυτά. Για όλα. Για τα μνημόνια, για τα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν παρακάτω τώρα.
1: Έτσι, εδώ διατηρώ επιφυλάξεις. Αναμένω να ακούσω το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, στη ΔΕΘ είπε, ολοκληρωμένο στη ΔΕΘ.
1: Που έτσι, περιμένουμε να τα ακούσουμε.
0: Εντάξει.
1: Όμως είναι πάρα πολλά από αυτά που υποσχέθηκε και.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ δεν κάνω αντιπαραθετική συζήτηση. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Τα Vansky Services και τα κόκκινα δάνεια, τώρα μην τρελαινόμαστε, ή το χειρότερο μνημόνιο που μπήκε η χώρα.
0: Καλά, δεν ήταν το χειρότερο μνημόνιο, αλλά τέλος πάντων τώρα.
1: Θα μου πείτε. Όμως, εγώ θέλω να πω κάτι. Πριν από μερικούς μήνες, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε 17%.
0: Είναι ένα επιχείρημα αυτό.
1: Και σε 4 μήνες έχασε 13%. Άρα εγώ λέω αυτή τη στιγμή, καλό από τη θέση αυτή όλους τους πολίτες να διαβάσουν το πρόγραμμά μας και όλα τα στελέχη να το επικοινωνήσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Τα οι δημοσκοπήσεις ανεποκατεβαίνουν σαν δάσμα σε.
0: Σωστό, πριν, σωστό είναι
1: έτσι,
0: αυτό. Σωστό
1: ήταν
0: είναι.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μας έλεγαν τι λέτε που είστε μετά την κυρία Κωνσταντοπούλου, πριν ήμασταν στη δεύτερη θέση, μετά πήγαν.
0: Καλά, αυτό δεν νομίζω ότι συνεχίστηκε για πολύ. Εγώ, ήταν απλώς μια-δυο τραντάγματα στα οποία τσιμπήσατε όμως, κυρία Σολομού. Μην τσιμπάτε. Αυτό θέλω να πω.
1: Τραντάγματα, κυρία Τσιμάρα, που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και να δουλεύουμε παραπάνω και να υδρώνουμε
0: αυτό,
1: ακόμα
0: μάλιστα,
1: πιο πολύ τη φανέλα.
0: Αυτό να το δεχτώ. Αυτό να το δεχτώ.
1: Έτσι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: υπάρχουν στελέχοι και εδώ στην Αχαΐα, συγγνώμη που το λέω, αλλά καθαρίζουν τις καρέκλες τους και ετοιμάζουν κάτι κουστούμάκια για διάφορες περιοδίες πολιτικές, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουν.
1: Οι οποίοι, κυρία Τσιμάρα, ωφελήθηκαν από το Πασό.
0: Απολύτως, απολύτως.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό, ωφελήθηκαν από το Πασό.
0: Απολύτως.
1: Έτσι.
0: Απολύτως.
1: Γιατί κάποιος ποιος τους ήξερε πριν μπουν στο Πασόκ, πήρανε θέσεις μεγάλες στο Πασόκ και ξαφνικά λένε τι κάνουμε.
0: Δεν μας κάνεις. Δεν μας κάνεις.
1: Αλλά
0: έτσι.
1: Δεν αιτιολογούν. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με ένα κόμμα. Δεν αιτιολογούν όμως κατά την φτωχή προσωπική.
0: Όχι, να δώσουν μια πολιτική απάντηση αυτό.
1: Μια πολιτική απάντηση. Όχι τώρα λέμε, ναι, είμαστε, πάει λοξό, κοιτάει το Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία και δεν με πείθει.
0: Ναι.
1: Και πας σε ένα κόμμα που ουσιαστικά πήγε συμπορέθηκε με τον,
0: ναι,
1: με τον Καμένο.
0: Εντάξει, συμπορέθηκε με τον Καμένο και το Πασόκ πήγε με το Μητσοτάκη, με το Σαμαρά.
1: Σε μια περίοδο που είχε, εντάξει, ανάγκη χώρα, βεβαίως.
0: Ανάγκη χώρα είχε και με τον Τσίπρα, να πούμε. Εντάξει.
1: Μην κατηγορούμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Μην κατηγορούμε κάποια πράγματα και τα βάζουμε.
0: Πάντως να σας πω κάτι, κυρία Σολομού. Σωστά είναι αυτά που λέτε. Αλλά να σας πω κάτι. Θυμάστε τι έλεγε η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά? Ότι η Γεννηματά είχε μιλήσει τότε για πρώτη φορά και την ακούγανε τότε και δεν το πιστεύανε, για Μητσοτάκη ΑΕ. Σήμερα, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, όχι απλώς ΑΕ, έχει γίνει πολυεθνική. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο πια, δηλαδή οι business να γίνονται σε άλλο επίπεδο, δηλαδή άλλο level, πώς να το πω διαφορετικά.
1: Σωστά. Και αυτό υπάρχει. Που αυτό που είπατε για τα ΕΛΤΑ. Γιατί με
0: την όχι, είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο και το γιατί έχει πρωτοσέλιδο, το έχει η Δημοκρατία, δηλαδή, συγκεκριμένα σήμερα.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: οι θεσμοί δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εγγύηση ότι κανείς
0: είναι εγγύηση,
1: πρέπει
0: για,
1: να είναι
0: σωστή
1: πάνω
0: φράση,
1: το κράτος.
0: Είναι σωστή η φράση.
1: Άρα,
0: αυτή που λέτε.
1: Γιατί αυτό δεν διαβάσατε, αυτό που είμαι σίγουρο ότι το ξέρετε, με τον κύριο Ντίλιαν, που κατέθεσε.
0: Α, βεβαίως. Όχι, εγώ άκουσα τι είπε ο Ανιψιός. Ο Ανιψιός είπε ότι ναι, εγώ τα πήρα όλα για να μείνει το αφεντικό. Για να μείνει το αφεντικό όρθιο. Αυτό μας είπε ο κύριος Δημητριάδης.
1: Ο οποίος μου έχει ασκήσει αγωγή.
0: Το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζω. Αλλά επειδή το πραγματεύτηκε ο συνάδελφος ο Καρβουνιάρης, γι' αυτό δεν ήθελα εγώ να το φουσκώσουμε κι άλλο και να σας καλέσω για αυτό το θέμα.
1: Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν θίξαμε καθόλου, που απασχολεί τους πολίτες πέρα από την ακρίβεια, είναι τα εθνικά ζητήματα.
0: Και αυτά τα ζητήματα είναι πλέον σοβαρά, διότι πλέον αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι εδώ είμαστε Ουκρανία και ξερό ψωμί, και εδώ εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Και το λέω αυτό γιατί μόλις προχθές ο κύριος Ζελένσκι στη Γαλλία και σήμερα νομίζω που είναι εκεί παίρνει 93 δις, κυρία Σολομού, άλλα λεφτά, και ο κύριος Μητσοτάκης συνυπογράφει σε αυτό, καταλάβατε, δεν μπορούμε άλλο. Αυτό θέλω
1: το
0: να
1: θέμα
0: πω
1: είναι ότι δεν μπορούμε άλλο. Μια εξωτερική διπλωματική πολιτική
0: προσωπική
1: φοβική θα
0: και
1: λέμε,
0: φοβική και προσωπική, κυρία Σολομού, ακόμα
1: γιατί
0: χειρότερα.
1: Γιατί εδώ η σιωπή δεν είναι χρυσός.
0: Όχι.
1: Εδώ θα έπρεπε
0: όχι
1: να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, και δεν μπορεί μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ να βγάζει έναν Ερντογάν σε πιο κορυφαία θέση από αυτήν που είχε και να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή, εγγυητή.
0: Μα δεν βλέπετε τι γίνεται.
1: Να παίρνει μέρος ευρωπαϊκή άμυνα κλπ. Ένας άνθρωπος.
0: Τους λένε μη μας ενοχλείτε μέχρι τις εκλογές. Αυτή η δουλειά γίνεται, κυρία Σολομού.
1: Τώρα,
0: δεν άκουσα τον τόκο.
1: Εμείς από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε μια εξωτερική.
0: Ας βάλει τις φωνές και το Πασόκ τέλος πάντων.
1: Έχουμε βάλει τις φωνές. Μιλάμε για νέο Ελσίνκι. Μιλάμε για την γαλάζια πατρίδα, κυρία Τσιμάρα. Μιλάμε για το καλώδιο, για την πόντιση που καθυστερεί. Έχουμε βάλει ζητήματα. Και
0: εδώ βγαίνει ότι η ιδιοκτησία της Μονής Σινά παραδόθηκε στην Αίγυπτο. Θυμάστε το ψέμα που μας φλωμώσανε τότε με τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Θυμάστε που μας έλεγαν για τη Μονή Σινά ότι περιμένετε, όλα αυτά αφορούν δημοσιεύματα,
0: ναι,
1: και δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο και πώς χάθηκαν όλα.
0: Ποιο επίσημο, εδώ βγαίνει η Αίγυπτος και λέει δικό μας.
1: Για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας
0: δεν
1: κουνιέται.
0: Φίλο
1: δεν κουνιέται.
0: Ναι,
1: δεν
0: ασχολείται ο κύριος Γεωργιάδης με τον Σαμαρά. Καταλάβατε, δηλαδή επειδή ο Σαμαράς έχει θέσει βέτο με το Μητσοτάκη δεν πρόκειται να γίνει καμία συνεννόηση, βγάλτε τον από πρωθυπουργό να μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει το, δηλαδή θα μου πείτε το Πασόκ να ασχοληθεί με ένα άλλο κόμμα. Όχι, το Πασόκ οφείλει να ασχοληθεί με το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό και
1: μα
0: το πώς αυτό στείνεται.
1: Το κλείγουμε συνεχώς. Όχι, κυρία Τσιμάρα. Συνεχώς μιλάμε.
0: Και τα στελέχη σας να μην κλαίγονται, κυρία Σολομού, κάθε φορά στα κανάλια.
1: Και τον κόσμο. Τα στελέχη μας πρέπει και φαντάζομαι.
0: Να μην μυρμυρίζουν, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Ακούστε, κυρία Τσιμάρα, αν έχουμε μία, δύο, τρεις εξαιρέσεις. Η γραμμή ουσιαστικά είναι μία του Πασό. Δεν μυρμυρίζουμε. Μιλάμε για τις θέσεις μας, τις πολιτικές μας απόψεις. Το πώς θα κυβερνήσουμε εάν ο κόσμος μας θυμίσει με την ψήφο του και μας εμπιστευτεί για να αλλάξουμε πολιτική σελίδα.
0: Αντιλαμβάνομαι τον αγώνα και συμπαρίσταμε.
1: Τέσσερις. Νομίζω ότι όλοι λογοδοτούμε, όλοι κρινόμεθα από την κοινωνία καθημερινά, όχι μόνο βγαίνουμε στα ραδιόφωνα, αλλά από τις συνεχείς πράξεις.
0: Όχι, είναι καλό να βγαίνετε για να ακούει ο κόσμος. Δεν υπάρχει θέμα και από τη δική μας εκπομπή δίνουμε και εμείς έναν αγώνα ενημέρωσης. Και γι' αυτό σας καλέσαμε και θα σας ξανακαλέσουμε αν θέλετε.
1: Σας
0: ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και πάμε τώρα να ανοίξουμε τη γραμμή επικοινωνίας Φωνή του Πολίτη 2610-390.000 για να ακούσουμε εσάς, γιατί είναι η δική σας στιγμή τώρα. Είστε πάντα στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Στο μικρόφωνο είναι η Εφη Τσιμάρα και τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Πάμε λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις αμέσως θα είμαστε μαζί.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανά. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
2: Αχαΐα.
4: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
4: Και www.radiogamma.gr.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Καλημέρα σας, ακούμε. Γεια σας.
11: Καλημέρα, κυρία Τσιμάρα.
0: Γεια σας.
11: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
11: Είναι η πρώτη φορά που καλώ. Ναι. Θέλω να κάνω ένα γενικό κοινωνικό και πολιτικό σχόλιο, χωρίς να αναφερθώ συγκεκριμένα σε καταστάσεις.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε μου. Ναι, ναι. Πείτε ό,τι θέλετε.
11: Πιστεύω βαθιά, εδώ και αρκετά χρόνια, ότι η Ελλάδα έχει τελειώσει. Ναι. Ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον.
0: Ναι.
11: Και μπορώ να το υποστηρίξω αυτό αρκετά, κοιτώντας και το δημογραφικό.
0: Ναι.
11: Και το ποσοστό και το ποσό της ηλικίας, το μέσο όρο ηλικίας του πληθυσμού μας,
0: ναι,
11: πιστεύω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εάν σκεφτείτε ότι είμαστε η τρίτη πιο γυρασμένη χώρα στην Ευρώπη,
0: ναι,
11: και ότι πληθυσμιακά πέφτουμε ανά το χρόνο, πιστεύω ότι η κατάσταση δεν σώζεται. Ότι έχουμε περάσει τον περαιτέρω, ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής το οποίο δεν γίνεται να γυρίσει.
0: Υπαρξιακό το θέμα, λέτε.
11: Ναι.
0: Δεν είναι, και... δεν είναι μόνο πολιτικό, λέτε, είναι υπαρξιακό.
11: Δεν είναι μόνο πολιτικό. Ωστόσο, η πολιτική των τελευταίων 20-30 χρόνων είναι αυτή που μας έχει καταντήσει αυτό το σημείο που είμαστε τώρα.
0: Εννοείται αυτό, δεν το συζητώ αυτό. Έχετε δίκιο.
11: Ναι. Και θα αναφερθώ και συγκεκριμένα στη συνέντευξη που άκουσα του κύριου Δημητριάδη τις προάλλες, που έδωσε με έναν.
0: Ναι, είδα και τι είπε, έτσι. Ναι. Στον κύριο Λάλα.
11: Είπα,
0: ναι.
11: Ναι, στον κύριο Λάλα. Και συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν σε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή
0: είναι
11: ευρωπαϊκή χώρα.
0: Το λιγότερο.
11: Ναι, είναι ανατριχιαστικά.
0: Το λιγότερο.
11: Το λιγότερο είναι ανατριχιαστικά. Ένας άνθρωπος που άμεσα ή έμεσα εμπλέκεται με τις υποκλοπές.
0: Όχι, άμεσα εμπλέκεται, δεν καταλάβετε.
11: Το ποσοστό εμπλοκής του δεν είμαι εγώ να το κρίνω κατάλληλο.
0: Όχι, είναι τα γεγονότα, αγαπητέ μου, δεν είναι. Εγώ το λέω. Εσείς τι θέλετε.
11: Ωστόσο, το να βγαίνει και να λέει κάποιος ότι παιδιά, εγώ γνωρίζω, αλλά δεν θα πω ποτέ.
0: Έτσι, αυτό. Όχι, δεν μίλησα γιατί έπρεπε ο αρχηγός να παραμείνει, να μην βλαφθεί, να μην πάθει κακό.
11: Ακριβώς.
0: Το αφεντικό.
11: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν μας είπε, το αφεντικό. Το αφεντικό τρελάθηκε, ας πούμε, δηλαδή θα την πληρώσει ο κόσμος, καταλάβατε.
11: Αυτά τα πράγματα είναι άνω ποταμών και στην Ελλάδα μέχρι το 2002, μέχρι το 2003 νομίζω,
0: ναι,
11: ίσχυε η θανατική ποινή για εσχάτη προδοσία σε περίοδους πολέμου.
0: Σε περίοδους πολέμου πάντα ισχύει αυτό, να το ξέρετε, δεν
11: πολέμου
0: αλλάζει. Ναι.
11: Όπως διαμείνει η κυβέρνηση ότι βρίσκομαστε σε περίοδο πολέμου, η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο.
0: Με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία.
11: Ναι. Κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Ναι.
11: Ωραία.
0: Ναι.
11: Αυτά τα πράγματα, εάν τα έλεγαν σε μια άλλη περίοδο, δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Αγαπητέ μου, κοιτάξτε, εδώ ο κόσμος έχει χαζέψει εντελώς. Δηλαδή, έτσι για να μιλήσουμε τη γλώσσα την καθημερινή, έτσι, γιατί εντάξει, μην μιλάμε περί διαγραμμάτου δηλαδή και χάνουμε τον μπούσουλα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, έτσι.
11: Οι
0: πιο ηλικιωμένοι και αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, και παρά το γεγονός ότι έχουν δουλέψει τόσα χρόνια και τα λοιπά και θα έπρεπε τώρα έτσι κάπως να απολαμβάνουν κάποια πραγματάκια, δεν υπάρχουν ούτε κοινωνικές δομές να τους βοηθήσουν σε αυτό. Δηλαδή είναι ελάχιστες, έτσι. Μπορεί ένας ηλικιωμένος να μπορεί να οδηγήσει. Ωραία. Αν υπήρχε ένα πουλμανάκι, ας πούμε, σε ένα δήμο και μπορούσε να μαζέψει 5-6, 10 ηλικιωμένους να τους πάει για ένα μπάνιο. Κατάλαβες, δηλαδή. Θέλω να πω ότι έτσι αλαφρύνεται κάπως η καθημερινότητα. Ή να τους πάει ένα τραπέζι, να τους πάει ένα, ξέρω εγώ, σε ένα ζαχαροπλαστείο να πάρουν δύο παγωτά. Αυτό θέλω να πω.
11: Είναι
0: απλά
11: κάτι,
0: πράγματα όντως. Μιλάω. Δεν μιλάω για τρελά.
11: Εγώ είμαι 30 χρονών. Η γυναίκα μου είναι και αυτή 30 χρονών και σκεφτόμαστε
0: να
11: εάν
0: ζήσετε,
11: μπορούμε να μετακομίσουμε, ναι, να νοικιάσουμε ένα μεγαλύτερο σπίτι.
0: Ναι.
11: Και δουλεύουμε και οι δύο.
0: Παιδάκι,
11: καλή
0: σκέπτεστε,
11: δουλειά.
0: Παιδάκι έχετε.
11: Όχι, δεν έχουμε παιδάκι.
0: Πώς να κάνετε
11: ακόμα
0: παιδάκι τώρα, αυτή τη στιγμή, ναι, βέβαια. Είναι κατανοητό αυτό.
11: Στην εποχή των παππούδων μας και των πατεράδων μας
0: μεγαλύτερες ηλικίες. Είχαν δικά τους σπίτια ο κόσμος τότε.
11: Δούλευε μόνο ένας, κυρία Τσιμάρα. Δούλευε μόνο ο παππούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
11: Και έχτιζε και σπίτι στην πενταετία.
0: Ναι, βέβαια.
11: Και εμείς δουλεύουμε χρόνια.
0: Και δεν μπορείτε να σηκώσετε κεφάλι, άνθρωποι. Αν μπορείτε να κάνετε ένα παιδί. Ναι, βέβαια.
11: Συζητάμε αν μπορούμε να νοικιάσουμε ένα μεγαλύτερο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
11: Σε αυτό
0: ναι,
11: είμαστε.
0: Ναι.
11: Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που λέω ότι η Ελλάδα δεν σώζεται. Γιατί εάν
0: εντάξει,
11: δεν δουλέψει
0: μην το λέτε. Είναι η χώρα η οποία θα παραμείνει τελικά όρθια. Αλλά το πώς θα παραμείνει και πόσοι θα λιώσουν για να παραμείνει όρθια, αυτό είναι κάτι.
11: Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα παραμείνει όρθια η χώρα.
0: Ναι.
11: Γιατί και στο ιδανικό σενάριο,
0: ναι,
11: βγει μια υπερβολικά άξια κυβέρνηση.
0: Ναι.
11: Ένα ιδανικό σενάριο τοπικό που δεν.
0: Έχουν κάνει τόση ζημιά, λέτε, που είναι δύσκολο
11: ακριβώς
0: να σηκωθεί, να αναστηθεί.
11: Και,
0: βέβαια.
11: Και 300 βουλευτές άξιοι να υπάρχουν, που είναι τρελό σενάριο.
0: Ναι.
11: Είναι βαθιά και ριζωμένο στον Έλληνα,
0: ναι,
11: η αντίληψη ότι πρέπει να με βολέψεις. Και εγώ θα σας
0: εντάξει,
11: πω,
0: νομίζω η νέα γενιά δεν είναι έτσι. Και εσείς οι νέοι
11: δεν
0: άνθρωποι
11: έτσι
0: δεν είστε έτσι. Και μερικοί από εμάς δεν ήμασταν έτσι. Πίστεψε
11: εάν
0: με.
11: Ο μέσος όρος ηλικίας της,
0: ναι,
11: Ελλάδας είναι 65 έτη.
0: Ναι.
11: Δεν ψηφίζει η νέα γενιά. Δεν εκλέγει κυβερνήσει η νέα γενιά.
0: Να πάει να ψηφίσει, αγαπητέ μου.
11: Εγώ προσωπικά δεν έχω χάσει.
0: Να πάει να ψηφίσει. Εντάξει. Δηλαδή μην τρελαθώ, ας πούμε. Να πάει να ψηφίσει. Εμείς γιατί πηγαίναμε κάποτε.
11: Δεν έχω χάσει εκλογές στη ζωή μου.
0: Βεβαίως. Γιατί να χάσετε. Έχετε
11: και
0: λόγο
11: ότι
0: λοιπόν να ζητάτε,
11: εννοείτε,
0: το καλύτερο ή να λέτε αυτά που λέτε.
11: Και πιστεύω ότι αν δεν πας στις εκλογές και δεν ψηφίσεις, δεν έχεις και δικαίωμα να σχολιάζεις τα πολιτικά πρόβλημα.
0: Πώς να σχολιάσεις, δηλαδή. Αυτό είναι από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή. Δηλωμένο και καταγεγραμμένο στην πέτρα που λέμε, που τη μάθανε τώρα την πέτρα. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτά είναι γραμμένα στην πέτρα. Όχι κάτι άλλες αειδίες που ακούω από εδώ και από εκεί. Όπως και να έχει το ζήτημα. Ναι.
11: Ότι αν
0: να μην
11: φάμε
0: όλο
11: κυβέρνηση...
0: το χρόνο, γιατί είναι και άλλοι όμως.
11: Ναι, ναι, ναι, τελειώνω.
0: Και ξέρεις, θυμώνουν κιόλας, γιατί εδώ είναι, είναι λίγο ευαίσθητοι οι ακροατές μας.
11: Και μία ερώτηση για να
0: παρακαλώ,
11: κλείσω.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Πείτε.
11: Εάν εγώ δημιουργήσω μία ικανή κυβέρνηση ικανών υπουργών,
0: ναι,
11: και τους πω ότι παιδιά πρέπει για 5-10 χρόνια,
0: ναι,
11: να ταλαιπωρηθούμε, να βάλουμε όλη πλάτη. Για να απολαύσουμε μετά από 10 χρόνια μια
0: για να φτιάξουμε μια χώρα σοβαρή, τέλος πάντων. Ναι.
11: Ακριβώς. Τι θα γίνει στα 4 χρόνια και 3 τσιμάρα.
0: Δεν αντέξει κανένας να χτυπήσει τα καρτέλ, καταρχήν. Σας το λέω από τώρα.
11: Ακριβώς. Σε 4 χρόνια θα βγει κάποιος που θα πει αυτός δεν σας έδινε, θα σας δώσω εγώ. Και γιατί δεν βόλεψε το παιδί μου στο δημόσιο, θα το βολέψω εγώ.
0: Ναι, και εκεί χαλάει η σούπα όλη.
11: Εκεί τελείωσε το πάντα.
0: Εκεί τελείωσε το σύστημα όλο.
11: Για να είστε
0: καλά, αγαπητέ μου.
11: Καλή
0: να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είστε, είναι ανοιχτές οι γραμμές, όποτε θέλετε.
11: Συγχαρητήρια και για την μουσική από την Ιόνη στο
0: βέβαια,
11: τον ήχο.
0: Βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Το μεταφέρω, τα ακούει, χαίρεται, ξέρετε.
11: Για χαρά.
0: Λοιπόν, γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, είναι η Φωνή του Πολίτη. Να σας πω ότι είχαμε ένα μικρό προβληματάκι με τηλεφωνική γραμμή. Με ενημερώνει τώρα η κυρία Μαυροθαλασσίτη ότι σήκωσε το τηλέφωνο, μάλλον κόπηκε η γραμμή σε κάποιο φίλο, και μη θεωρήσει ότι δεν ενδιαφέρει περιπτώσει ο άνθρωπος, ότι δεν θέλουμε να βγει στον αέρα. Εάν θέλει να ξανακαλέσει 26 10 390 000. Έχουμε όμως άλλο φίλο στη γραμμή. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Έφη.
0: Καλημέρα.
1: Βλέπετε το παλικάρι 30 χρονών, εγώ είμαι 47. Βλέπετε που έχει πάρει χαμπάρι και καλά τα είπε.
0: Και εσείς νέος είστε.
1: Δεν είμαι νέος εγώ, πάμε για τα 50 τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παλικάρι έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται, κυρία Έφη.
0: Απολύτως.
1: Όπως έχω πάρει και εγώ τόσα χρόνια. Εμένα ο πατέρας μου μας μεγάλωσε με ένα μικρό φορτηγό, μονό φορτηγό που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα ολόκληρη τα λύκα που και ναι. Ο γάζει το που έβγαζε ο πατέρα.
0: Καθίστε
1: μου,
0: κάπου γιατί τότε κάνει οι διακοπές στο τηλέφωνό σας. Καθίστε κάπου σταθερά, σας παρακαλώ. Καθίστε κάπου σταθερά να σας ακούμε. Ναι.
1: Σταθερός είμαι.
0: Τώρα ακούγεστε καλά. Τώρα ακούγεστε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καταλάβατε, κυρία Έφη. Μας μεγάλωσε με ένα μικρό φορτηγό, έφτιαξε και σπίτι. Και στο χωριό έκανε ανακαίνιση το σπίτι. Το παλικάρι και μπράβο του.
0: Ναι,
1: και μπράβο του.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Συνάδελφο στην Ισπανία.
0: Ναι. Κόπηκε η γραμμή σας. Κόπηκε η γραμμή.
1: Αυτοί εδώ που βγαίνουν.
0: Κόβεται. Ξαναπείτε αυτό που θέλετε, γιατί κόβεται, σας λέω. Σταθείτε σε ένα σημείο. Δεν μ' ακούτε.
1: Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε.
0: Τώρα ναι.
1: Στην Ισπανία συνάδελφος έβαλε πετρέλαιο με 1,31.
0: Πώς έγινε
1: αυτό? Τώρα, χτες.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Έχει ρίξει, γιατί δεν το λένε εδώ, κανένα δεν το λέει εδώ στην Ελλάδα. Έχει ρίξει το ΦΠΑ στην Ισπανία 10% στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μπορούν να ρίξουν το ΦΠΑ.
0: Εδώ δεν είναι μόνο το ΦΠΑ, κύριε μου, είναι και ο ειδικός φόρος πάνω στο ΦΠΑ.
1: Δηλαδή κοροϊδευόμαστε.
0: Αμέ, τι κάνουμε. Και κάνει συμφωνίες κυρίων ο κύριος Μητσοτάκης με τα δηληστήρια. Εδώ κάνουμε συμφωνίες κυρίων, δεν έχουμε πρόγραμμα. Εδώ δίνουμε τα χέρια, είναι χεράτα όλα. Καταλάβατε τι γίνεται,
1: Βγαίνει ο Άδωνης στα νοσοκομεία, βλέπω κάτι συνεντεύξεις που έρχεται σε αντιπαράθεση εκεί με εργαζομένους στα νοσοκομεία,
0: ναι.
1: Και λέει ότι όλα μέλει γάλα. Δηλαδή,
0: ζάχαρη δεν μας είπε, φίλε μου.
1: Ναι, ζάχαρη. Το
0: έτσι,
1: παιδί του δηλαδή θέλει να μας πει ο κύριος Άδωνης και ο κάθε βουλευτής ότι το παιδί του το πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή,
0: σε δημόσιο νοσοκομείο πάνε όλοι μεταξύ μας τώρα. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Από εκεί και πέρα. Και το παιδί του Άδωνη. Δημόσιο νοσοκομείο θα χρειαστεί.
1: Και οι μπουμπούκα, κυρία, πάνε σε ιδιωτικά, κυρία.
0: Ναι, και υπάρχουν περιπτώσεις, μισό λεπτό. Υπάρχουν περιπτώσεις που και τα ιδιωτικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις. Αν είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί, θα πάει και σε ιδιωτικό. Και δεν πάει μόνο μπουμπούκος, πάνε και άλλοι. Δεν πάνε και άλλοι Έλληνες, καταλάβατε.
1: Όταν ακούσουν στο νοσοκομείο να τρώνε του μπουμπούκου το παιδί, θα δώσουν περισσότεροι σε σχέση με το παιδί.
0: Θα φτιάξουν τον αξονικό που δεν λειτουργεί. Άμα μπει του μπουμπούκου το παιδί, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Ωραία, ξέρεις τι θα κάνουν.
0: Να είμαστε λογικοί, να μην λαϊκίζουμε. Να είμαστε σοβαροί.
1: Κυρία Έφη, θα το στείλουν το παιδί εκεί που δουλεύει ο αξονικός. Καταλάβετε, κυρία Έφη. Τώρα είστε έξυπνη γυναίκα. Δεν είστε.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ είμαι έξυπνη. Το θέμα δεν είναι να κάνω την έξυπνη. Το θέμα είναι να είναι έξυπνος ο κόσμος.
1: Μπράβο στο παλικάρι που πήρε πριν, τα είπε όλα και δεν σώζεται η κατάσταση. Μην τρώω το χρόνο, για θα περιμένει και ο φίλος μου ο Γιώργης να πάρει τηλέφωνο.
0: Όποιος θέλει, περιμένει ο ένας τον άλλον. Χαιρετώ, γεια σας, καλημέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, λοιπόν. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κυρία Τσιμάρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα σας, καλά εσείς. Παρακαλώ.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε που μας ακούτε.
1: Είμαι ο κύριος, δεν ξέρω αν ακούτε, είμαι αδερφός του Τάκη, του Μαρθάτου.
0: Α, γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά.
0: Είναι συνάδελφος ο Τάκης, παλιός συνάδελφος, σε χρόνια.
1: Α, το ξέρετε.
0: Τον Τάκη, βεβαίως. Αλίμονο.
1: Πάντως, αυτό που είπε ο κύριος ο προηγούμενος, ότι η Ελλάδα τελείωσε, είναι σωστό.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε όμως να πατήσουμε εκεί. Είδατε και αυτός αγωνία και νέος άνθρωπος. Σου λέει, είμαι με τη γυναίκα μου και αυτή περίπου την ίδια ηλικία. Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα.
1: Διαβάζετε, κυρία Τσιμάρα, διαβάζετε τον Best.
0: Τι να διαβάσω?
1: Τον Best που γράφει ο αδερφός μου.
0: Κοιτάξτε, όλες τις ιστοσελίδες διαβάζω, και τις τοπικές και τις αθηναϊκές, τα πάντα.
1: Μάλιστα. Πέστε, λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Τσιμάρα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 2610-390.000 είναι το τηλέφωνο της Φωνής του Πολίτη. Είναι το ραδιογάμμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Και να καλημερίσω το φίλο μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σιμάρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλή δύναμη να έχετε και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, να είμαστε όλοι όρθιοι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και στους περισσότερους φορές όπου και εγώ προλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί σήμερα, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει και δεύτερο... δεύτερη εκπομπή και σταθμός που να αποδίδει κατά αυτόν τον τρόπο τα του Κέσσαρη, του Κέσσαρη.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ και εγώ να κάνω κριτική.
1: Αυτό το οποίο ήθελα να απαντήσω και ξέρετε κάτι, επειδή κρινόμεθα όλοι και επειδή εκτιθέμεθα δημόσια.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά,
1: έτσι, δεν είναι, θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό,
0: ναι,
1: ότι στη συζήτηση που κάνατε με την κυρία Σολομού διέγνωσα δύο πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, υπάρχει μια λαζονία από πλευράς των στελεχών του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: σε ό,τι έχει να κάνει με το παρελθόν και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, υπάρχει μια λαζονία από πλευράς των στελεχών του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: σε ό,τι έχει να κάνει με το παρελθόν

0: λόγους αρχής πρέπει να κάνει το δύσκολο.
1: Κυρία Τσιμάνο,
0: είναι απλό, είναι επικοινωνιακό όλο αυτό, ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με το Τσίπρα, επειδή του δώσαμε την καυτή πατάτα 15.
0: Εντάξει, βρήκανε ένα αποδιοπομπαίο τράγο τότε, να χτυπήσουν όλοι.
1: Θεωρώ, με πολύ φιλικό συνέστημα, ότι και πάλι πάνε να του δώσουν πάλι την καυτή πατάτα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Αιγαίο.
0: Ναι, αλλά είναι πιο έμπειρος τώρα. Όχι, δεν είναι καυτή πατάτα το Αιγαίο, είναι στημένη ιστορία και δεν είναι καθόλου καυτή πατάτα. Ο Τσίπρας το ξέρει, διότι ο Τσίπρας τότε είχε κάνει άλλες διαβουλεύσεις και ετοιμαζόταν για άλλα πράγματα. Του κόψανε τη φόρα λοιπόν στα 4-5 χρόνια πρωθυπουργίας και τελείωσε το πανηγύρι.
1: Τα λάθη που έκανε ήταν συγκεκριμένα, η επιλογή μόνο των συνεργατών.
0: Εντάξει, αυτό, εκεί κοιτάξτε, εκεί ο Μητσοτάκης έχει το πάνω χέρι, διότι μπορεί να βρει συνεργάτες, ενώ όπως αποδεικνύεται ο Τσίπρας κάνει λάθη, έκανε λάθη συναισθηματικά και την πάτησε εκεί για λόγους ανάγκης, θα μου πείτε,
1: σοβαρά λάθη τα οποία ο κόσμος δεν τα ξεχνάει. Και επειδή δεν θέλω να σας χαρακτηρίσω.
0: Μα δεν ξεχνάει του Τσίπρα, δεν πρέπει να ξεχνάει ούτε του Πασόκ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε.
1: Μην οικειοποιούμε.
0: Όχι επιλεκτικά. Όχι επιλεκτικά.
1: Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Σας σέβομαι ιδιαίτερο.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Δεν θα ήθελα να σας χαρακτηρίσω ως εκπρόσωπο του γραφείου τύπου του Τσίπρα.
0: Όχι, βέβαια. Αν και κάποιο με έχει πει έτσι.
1: Εγώ δεν το θέλω. Δεν νιώθω ότι είστε αυτό το πράγμα, γιατί στις κουφέτες σας, είτε τεχνικά είτε πολιτικά, μπορείτε και εκδηλώνεστε με όλο το σεβασμό, είμαι ανάξιος να σας κρίνω, και βγάζετε και αυτό το οποίο πρέπει να βγάζετε. Βέβαια, κάποιοι από εμάς μπορεί να αναχρηθούμε, αλλά έτσι είναι η δημοκρατία. Δεχόμεθα τον άλλον και υπάρχει μια αντιπαράθεση πολιτική, είτε στο επίπεδο αυτό.
0: Αυτή είναι η δημοκρατία, κύριε μου. Αν είμαστε όλοι το ίδιο, είμαστε ρομπότ.
1: Είναι σημαντικό λοιπόν, κυρία Τσιμάρα, να ακούσουμε λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν το πρόγραμμα του Αλέξη.
0: Να το δούμε, δεν ξέρω.
1: Να το δούμε. Και θα κρυθεί, αρκεί να προλάβει, μην τον προλάβει ο.
0: Δεν πιστεύω. Είπαν στη ΔΕΘ.
1: Ο ακατανόμαστος, γιατί τρέχουν τα πράγματα με τεράστιες.
0: Εντάξει, τρέχουν τα συμφέροντα και με τεράστιες.
1: Και ένα μάθημα στους εκ του Πασόκ του νομού.
0: Ναι.
1: Ας είχαν μομιμοποιήσει τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, γιατί συνεχώς τον άνθρωπο το συγκεκριμένο, τον Θανόντα,
0: ναι,
1: τον έχουν δηλαδή κάνει, δεν ξέρω κι εγώ, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν κόσμο ή να δημιουργήσουν το...
0: Εντάξει, είναι αυτή η αρχαιολατρία που λέμε καμιά φορά, δηλαδή έχεις ένα ίνδαλμα και επειδή είσαι ανίκανος να φτιάξεις ένα δεύτερο, χρησιμοποιείς αυτό σαν το τεμ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό είναι το θέμα.
1: Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, βέβαια. Έχει ανάγκη από λύσεις.
1: Ο κόσμος ας κατέβουν κάτω στο επίπεδο της μέσης τάξης και προς τα κάτω και δεν είπα. Έτσι. Και ας μην τρελαθούμε. Έχουμε σοβαρότατα ζητήματα πολιτιακά, κοινωνικά, οικογενειακά και επιβίωσης.
0: Και ζητήματα δημοκρατίας.
1: Δημοκρατία και δικαιοσύνη, κυρία Τσιμάρα, είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα.
0: Η διαφθορά έχει πιάσει τα βάνη. Έχει τρυπήσει το ταβάνι, κύριε.
1: Κατάφερε όταν ο ακόλουθος του συγγενής του ανιψός του αναφέρεται στο κομμάτι του Αλ Καπόνε, τη Καμόρα και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη Σικυλιανή μαφία,
0: ναι,
1: έπρεπε σήμερα να είναι μέσα φυλακή με χειροπέδες.
0: Δεν τον θέλαν στη Βουλή να πούνε. Ούτε να καταθέσετε τον καλέσανε.
1: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι, και, ναι, και έτσι, έτσι.
1: Και πάμε και σε διώξεις και σε καταδιώξεις ανθρώπων που οφείλουν έστω και 300 και 500 ευρώ στα ταμεία.
0: Αφήστε το αυτό. Να, αυτό είναι που καίει και πονάει πολύ τον
1: κόσμο. Έχουμε τεράστιο χάσμα με αυτούς που φέρουν τα πολιτικά κουστούμια των ανθρώπων που καταχρεώσαν την Ελλάδα, τους φίλους και τις οικογένειές μας. Και είναι δύο τα κόμματα. Οπότε ας μαζευτούνε, γιατί ήρθε ο καιρός και θα πω μια...
0: Να πληρώσουν, λέτε.
1: Ο καιρός γαργής, κυρία Τσιμάρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κλείνω με αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιμάρα. θέλω να πω κάτι.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έτσι. Είστε στο δίλεπτο.
1: Δύο λεπτά.

0: λεπτά, justice, δύο λεπτά. Ακριβώς, για πείτε μου.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν δέχουμε ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Εγώ κάνω κριτική και πολλές φορές αυστηρή, όμως μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου. Δεν δέχουμε όμως να μου λένε ότι υπάρχει ο φασισμός από την άλλη πλευρά. Δηλαδή υπάρχει από εκεί και από εδώ. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα.
0: Τι δεν δέχεστε δηλαδή, ότι υπάρχει φασισμός και από εδώ και από εκεί?
1: Όχι.
0: Και στην αριστερά υπάρχει φασισμός και στην ακροδεξιά υπάρχει φασισμός. Όχι, κακώς. Τα γεγονότα είναι. Με συγχωρείτε τώρα που διαφωνώ μαζί σας, αλλά λέμε.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν έχω δει.
0: Το έχω ζήσει δηλαδή, καταλάβατε.
1: Εντάξει, δεν έχω δει κανένα από την αριστερά να σκόνει όπλο να σκοτώνει. Δεν, έχω
0: δεν είναι φασισμός αυτός. Δεν μιλάμε για αυτή. Δεν μιλάμε για επιθέσεις. Μιλάμε για φασισμό. Λοιπόν, για φασίζουσα νοοτροπία μιλάμε.
1: Θέλω να πω κάτι. Επειδή έκανα κριτική, τα δημόσια πρόσωπα τους ασκείς κριτική.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σαφερίδης είναι δημόσιο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Έτσι διαμορφώνει απόψη.
0: Είναι δημόσιο πρόσωπο, λοιπόν. ούτε διαμορφώνει καμία άποψη ο Αθερίδης.
1: Όχι,
0: ποια άποψη διαμορφώνει
1: όταν,
0: δηλαδή.
1: Όταν βγαίνει επί της σκηνής,
0: ναι.
1: Όταν βγαίνει επί της σκηνής και λέει έχει μια επιλεκτική ευαισθησία για το φίλο του, το καταδικασμένο παιδοβιαστή Λιχνάδη,
0: ναι.
1: Ότι λέει υπάρχει και το τεχνίδιο αθωότητος. Ποιο τεχνίδιο αθωότητος?
0: Δεν υπάρχει πια, έχει καταρριφθεί το τεχνίδιο αθωότητος. Ο άνθρωπος βίασε, τελείωσε.
1: Και βγαίνει λοιπόν την άλλη μέρα με άλλη επιλεκτική ευαισθησία και τι μας λέει? Συνελήφθησαν οι ένοχοι.
0: Ναι, λέτε για τους, ναι. Δεν συνελήφθησαν
1: οι ένοχοι. Έκανε και όλα δικαστήριο. Λοιπόν, δυστυχώς. Και
0: έχει
1: κάτι
0: πολύ
1: άλλο
0: ψωμί αυτό, κύριε. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Είπε για τη δικαιοσύνη και αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δημοκρατία. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Βλέπουμε τους δημάρχους. Τον τωρινό και τον τέος δημάρχο του Άργους. Τι λένε και λένε. Λοιπόν.
0: Ο τωρινός δημάρχος του Άργους, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι υπέρ των αστυνομικών και με τους ακουμπάτε και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Συγγνώμη, δεν έχει λόγο η δικαιοσύνη σε αυτό? Δεν έχουν λόγο οι υπηρεσίες που ψάχνουν να βρούνε,
1: λοιπόν,
0: από ποιο πιστόλι έφυγε η σφαίρα?
1: Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
0: ναι.
1: Και χθες αναγκάστηκα και έγραψα και κάτι άλλο. Τον χαρακτήρισα με ένα χαρακτηρισμό που δεν επιτρέπεται να τον πω στον αέρα.
0: Πείτε στα γρήγορα, λοιπόν, όμως, γιατί ολοκληρώνει,
1: ναι,
0: η εκπομπή.
1: Ότι κατέληξε. Κοιτάξτε να δείτε. Το παιδί δεν κατέληξε.
0: Δεν κατέληξε, δολοφονήθηκε.
1: Δεν υπέκυψε, δεν έφυγε. Δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε ανέτοιμα, άναδρα και πισόπλατα.
0: Ίσως και χωρίς δόλο όμως. Ίσως και χωρίς δόλο, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να το πει το δικαστήριο.
1: Βεβαίως.
0: Ανάλογα με τα στοιχεία που έχει. Αυτό δεν το γνωρίζω για να πω ότι ήταν με δόλο.
1: Κοιτάξτε,
0: ή με πρόθεση, καταλάβατε.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω και το τελευταίο.
0: Γρήγορα, λοιπόν, όμως, έχει τελειώσει η εκπομπή.
1: Φαντάζεστε, εάν ο ανιψός του Τσίπρα ήταν εμπλεγμένος με το Πέταντορ και τις υποκλοπές, τι θα γινόταν στην Ελλάδα? Αυτό σας λέω.
0: Το έλα να δεις. Το έλα να δεις.
1: Και να ικανοποιήσω και το φίλο μου τον Νεοκλή. Θα επέμβει ο στρατός Νεοκλή, μη φοβάσαι.
0: Ποιος στρατός? Σας χαιρετώ. Στα κανάλια επελάβνει ο στρατός.
1: Να μην χάνουμε το χιούμορ μας.
0: Καλημέρα, τα λέμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, η φίλη σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9, αλλά εσείς μέχρι τότε θα μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM και θα προσέχετε τον εαυτό σας. Και θα έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται. Και εσείς πρέπει να κατορθώνετε τώρα πλέον να έχετε την καθαρή εικόνα μπροστά σας. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Ειδήσεις.
0: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους 3 στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνε Οίκων και Ρίου στην περιοχή Δημορυγόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
3: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη.
4: Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Και έτσι λοιπόν, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου, σας λέμε καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, με τη γεύση, το άρωμα, την αίσθηση και ό,τι μας χάρισε χθες το βράδυ, χιλιάδες συναισθήματα να πω. Ο μέτρ, αυτό μου έδωσε, ο μέτρ των αισθήσεων και των παρεστήσεων, ο Βασίλης Ολέκας. Πορευόμαστε στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου. Μία συναυλία, τουλάχιστον για την δική μου ματιά, για τη δική μου ανάγνωση, μουσική εμπειρία. Το λέμε πολλές φορές, αλλά αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν κάτι μη αναμενόμενο τουλάχιστον για εμένα. Ήξερα ότι θα πάω να δω τον Βασίλη Ολέκα. Ποιότητα, ακούσματα μαγικά, η φωνή του, η ποιότητά του, η πορεία του, μεγάλους δημιουργούς, συνεργασίες, όλα αυτά που γνωρίζουμε όλοι εν τέλει για τον Βασίλη Ολέκα. Αυτό όμως που ζήσαμε χθες το βράδυ δεν το περίμενα. Νομίζω ότι ήταν κοινή ομολογία, όλοι, πλήθος κόσμου μάλιστα, που τίμησε τη χθεσινή συναυλία που διοργάνωσε το περιοδικό Πατρινόραμα. Να υπενθυμίσουμε πως είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, διότι μέρος των εσόδων δόθηκαν στις Καλλιπάτηρες, στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, για να φροντίσουν μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Αυτό λοιπόν που συναντήσαμε και ζήσαμε χθες με τον Βασίλη Ολέκα, όποιος το έζησε με καταλαβαίνει. Χιλιάδες συναισθήματα, μια φωνή, έφερε μπροστά μας έργα μεγάλων δημιουργών. Εκεί που άκουγε στην πόλη τη μαγική, ξαφνικά άκουγε στο Όλιβο Σκόπουλο και στη συνέχεια Μίκη Θεοδωράκη και στη συνέχεια Μάνο Χατζηδάκη και σαν να παρακολουθήσαμε ή σαν να είμαστε συμμέτοχοι και έτσι συνοδοιπόροι καλύτερα σε δύο συναυλίες τουλάχιστον. Αυτή την αίσθηση είχαμε όλοι. Ευχαριστούμε θερμά τον Βασίλη Ολέκα. Μια βραδιά του Ιούλη στον έτσι στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, που θα είναι έτσι πολύ γλυκιά χαραγμένη στη μνήμη μας. Σε ευχαριστούμε Βασιλέκα, σε ευχαριστούμε Πατρινόραμα. Ό,τι και να πω είναι λίγο, οπωσδήποτε να ξανάρθει Βασίλης Λέκας και να έρθει και μια μέρα νωρίτερα, να έρθει και στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Οπωσδήποτε όμως να ξανάρθει. Εν τω μεταξύ, ποια είναι τώρα, θα μοιραστώ μαζί σας προτού έτσι προχωρήσει η ροή της εκπομπής. Χθες το πρωί που είχαμε συνέντευξη, αν είσαστε μέσα στους εκδρομείς, με τον Βασίλη Ολέκα, μου έλεγε διάφορα, ήταν μια συζήτηση παρά συνέντευξη. Μου έλεγε ότι πολλές φορές συναντά προβλήματα με τους ήχους, αλλά τι να κάνει, τα προσπερνά, τα διαχειρίζεται. Λοιπόν, χθες το βράδυ ήταν σαν το πρωί να σκιαγραφούσαμε το τι θα συμβεί το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στα περισσότερα τραγούδια δεν χαμογελούσα, γελούσα ασταμάτητα, διότι ο Βασίλης Ολέκας έκανε τέτοια γυρίσματα, είχε από τη μία ζεμπεκιά, από την άλλη ατμοσφαιρικό, από την άλλη τόσο, που χάνανε την μπάλα, αν μου επιτραπεί η λέξη, μέχρι και η τεχνική. Και τους έδινε σήμα ενώ τραγουδούσε. Δεν υπάρχει αυτό που έκανε αυτό το βράδυ ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Αυτό μόνο. Να συνεχίσουμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Από την άλλη χάσαμε το Κατά Φαντασία να ασθενεί. Δεν γινόταν να είμαστε και στα δύο. Γεμάτο κόσμο από ό,τι είδα και στα social και σε φωτογραφίες έτσι που έβγαλαν διαδικτυακοί μου φίλοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Εξαιρετική παράσταση. Δεν το συζητάμε καν. Εδώ είμαστε να ζήσουμε τις επόμενες. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM, όπου χτυπά πολιτισμός, η καρδιά του πολιτισμού, η τέχνη, τα γράμματα και η μουσική.
Φτάνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών να δούβρεις. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί. Αυτοπροσώπως. Τόσα χρόνια εκεί μας περιμένουν και έχουν τον ίδιο σεβασμό, την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος για αυτό που κάνουν. Το ίδιο ισχύει και για το εστιατόριο Σούσουρο. 13 χρόνια και συνεχίζουν με υπέροχες γεύσεις που τρελαίνουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Το καλοκαιράκι όμως ανοίγουμε από τις 10 το πρωί, διότι έχουμε καφεδάκι, έχουμε μπανάκι, έχουμε συζητήσεις, έχουμε πράγματα. Όλα λύνονται. Μην σας πω κόμμα θα φτιάξουν εκεί στις παραλίες. Θα φτιάξουν και ένα κόμμα. Καλοκαίρι, παραλία 2026. Και στο τέλος, αν γίνουν το Σεπτέμβριο οι εκλογές, θα πάρει ποσοστά έτσι, αυτοδυναμίας. Καλοκαίρι, παραλία 2026, κόμμα. Αυτό εγώ θα το ψήφιζα ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα. Διότι σε αυτό το κόμμα πας, κάνεις και μια βουτιά, κάνεις και ένα μπάνιο. Και έτσι φεύγουν το άγχος, ξεφεύγει στη θάλασσα. Έχει άλλη αίσθηση. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο και αναλαμβάνουμε, μην το ξεχνάτε, και τις μοναδικές στιγμές της ζωής σας. Έρχονται τα υπόγεια ρεύματα να διαψεύσουν αυτό που κάνω τόση ώρα.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας το συγγραφέα της εβδομάδας, όπου παρουσιάζει το πόνημά του αύριο στο Πολύεδρο. Στο Πολύεδρο που γιορτάζει τα 45 χρόνια του. Εκεί λοιπόν αύριο θα συναντήσουμε και σε πολύ λίγο στον αέρα του Ράδιο Γάμα τον λογοτέχνη να μας μιλήσει για ένα ξεχωριστό πόνημα το οποίο αφορά κάτι διαφορετικό, η αλήθεια είναι. Παναγιώτης Γκαμούρας από τις εκδόσεις Διάνοια κυκλοφορεί το βιβλίο του «Εκεί που ανθίζουν τα χρυσάνθεμα». Σε πολύ λίγο θα μας μιλήσει για ένα πολύ ωραίο τίτλο, όπου πίσω από τον τίτλο κρύβεται πόλεμος, κρύβεται έρωτας, κρύβεται μια αφήγηση με πλοκή, μια αληθινή ιστορία αγάπης και ανθρωπιάς μέσα στη φρίκη του πολέμου της Κορέας. Ταξίδι για να σε βρω, Λεωνίδας Μπαλάφας.

0: και μισή της ώρας. Σας λέμε καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου. Μια ξεχωριστή παρουσία στην παρέα μας, ήδη στον αέρα του Ράδιο Γάμα, ο συγγραφέας κύριος Παναγιώτης Γκαμούρας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μας ακούτε?
1: Κύριε Ελευθερία, σας ακούω μια χαρά.
0: Στην καρδιά του καλοκαιριού φέρνετε ανθίσματα. Εκεί που ανθίζουν τα χρυσάνθεμα βλέπουμε λουλούδια, μια διάθεση έτσι που αμέσως σε παραπέμπει σε χρώματα, αλλά δεν έχει χρώματα ή μάλλον έχει όλη την παλέτα των χρωμάτων. Μια αληθινή ιστορία αγάπης και ανθρωπιάς μέσα στη φρίκη του πολέμου της Κορέας. Όλο τούτο θα το παρακολουθήσουμε, θα το ζήσουμε, διότι θα παρουσιαστεί στον κήπο του Πολυεδρού αύριο Τετάρτη. Τι ώρα, να δώσουμε και την πληροφορία αμέσως.
1: Σωστά, στις 8 η ώρα. Σας περιμένουμε όλους στον Πολυχώρο, στην Πολυεδρό, στον αυλό γύρω πίσω που είναι υπέροχα φτιαγμένος. Για να κάνουμε μια παρουσίαση, να συζητήσουμε για το βιβλίο, να συζητήσουμε για μια ξεχασμένη εποχή όπως ήταν ο πόλεμος της Κορέας το 1950 με το 1953. Και να δούμε και...
0: Αφενός θέλω να μου πείτε, μιας και το αρχίσαμε έτσι και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το βιβλίο, κύριε Γκαμούρα, να μου πείτε ποιοι θα είναι οι συνοδοιπόροι στην παρουσίαση και να επισημάνουμε ότι διαλέξατε μια καλή στιγμή για το πρώτο σας πόνημα, όχι την πρώτη σας γραφή, πρώτο σας πόνημα, μυθιστόρημα, μυθοπλασία, όπου από ό,τι καταλαβαίνω έχει και ψήγματα αλήθειας μέσα, γιατί μιλάμε για πόλεμο. Γιορτάζει το Πολυεδρό. Στη γιορτή του λοιπόν 45 έτη, εκεί πηγαίνουν οι δικές σας οι σελίδες και παρουσιάζονται.
1: Πολύ σωστά. Μαζί μου στην παρουσίαση, συμβόλαιο θα είναι ο Νίκος Ελευθερίου, καταξιωμένος ούτως ή άλλως στο χώρο, και θα διαβάσει κάποια αποσπάσματα η Δήμητρα Θεοδωροπούλου, ηθοποιός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο βασίζεται αποκλειστικά σε αληθινά γεγονότα, σε ιστορικά γεγονότα.
0: Μυθοπλασία δεν έχει μέσα.
1: Μυθοπλασία εννοείται, είναι αυτό. Στην ουσία αυτό ιστορία αγάπης που έχω εν μέρη δημιουργήσει. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όλο το βιβλίο βασίζεται πάνω σε ιστορικά γεγονότα και πραγματικά γεγονότα με πραγματικές σκηνές μάχης.
0: Πολύ ωραία.
1: Με μαρτυρίες βετεράνου πολέμου, του κύριου Κωνσταντίνου Φάρου.
0: Ωραία. Πείτε μας πάλι, αν και το αναφέρατε εντάχει στην αρχή, πότε τοποθετείτε χρονικά όλη η ιστορία.
1: Χρονικά είναι στην ουσία μια μεγάλη διαδρομή, ιστορική διαδρομή, ξεκινώντας από το 1950.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή της Ηλίας ξεκινάει όλο το βιβλίο, και συγκεκριμένα στο σκουροχώρο Ηλίας, και σιγά σιγά αρχίζουμε και βαδίζουμε προς την Κορέα και φτάνουμε σε, για να μην αποκαλύψω περισσότερα, είναι μεγάλη ιστορία, είναι μεγάλη διαδρομή, δεν σταματάει.
0: Να πιάσουμε την αρχή της ιστορίας, να λύσουμε σιγά σιγά το κουβάρι και να πούμε πώς ένας Έλληνας συγγραφέας ασχολείται και μπαίνει στη διαδικασία να γράψει για τον πόλεμο της Κορέας. Τι σας όθησε, τι σας άγγιξε στο να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο θέμα?
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν όλα από μια σύμπτωση περίπταξη του γένους του 24, όπου στην ουσία πέτυχα ένα ντοκιμαντέρ για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο της Κορέας, και βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες, αυτό το πορτοκαλί φόντο εκείνης, θυμάμαι το ντοκιμαντέρ, ένιωσα να με πιάνει ένα ρίγος και αναρωτήθηκα λίγο τελικά πόσα ξέρουμε ή τι ξέρουμε τελικά για αυτόν τον πόλεμο, που στην ουσία θεωρείται ένας ξεχασμένος πόλεμος στα βιβλία της ιστορίας. Και σιγά σιγά άρχισα να κάνω μια έρευνα μέσα στην ιστορία αυτή, μέσω των κάποιων στρατιωτικών εγγράφων που βρήκα, κάποιων πληροφοριών, βλέποντας ντοκιμαντέρ, πάρα πολλά ντοκιμαντέρ και από Ελλάδα και από Κορέα και από Αμερική, παραγωγής εννοώ, και σιγά σιγά μου έγινε λίγο αιμονή, να το πω.
0: Ναι.
1: Και άρχισε να στηρίζω και να φτιάχνω μια ιστορία στο μυαλό μου.
0: Μας μιλήσατε λίγο νωρίτερα για έναν βετεράνο, όπου σας αποκάλυψε γεγονότα. Ποιο είναι το όνομά του, να το επαναλάβουμε?
1: Εννοείται, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φάρος.
0: Mm-hmm. Πώς τον ανακαλύψατε το βετεράνο, ότι έχεις... Για πείτε
1: αυτό, εδώ ξεπετάει λίγο τα όρια της φαντασίας, η λογοτεχνία, και φτάνουμε σε κάποιο καρμικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί εντελώς τυχαία, ένας συμμαθητής μου, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ στον πύργο, είχε πάρει συνέντευξη από έναν βετεράνο, ο οποίος, όπως είπα τυχαία, βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το πατρικό μου. Και τελικά συζητήσαμε, τον βρήκα, μιλήσαμε και ήταν πρόθυμος να κάνουμε μια συνέντευξη και να μάθω πάρα πολλές πληροφορίες. Έχω έκτοτε τον επισκεφτεί πάρα πολλές φορές.
0: Mm-hmm. Και ουσιαστικά σας βοήθησε να διαμορφωθεί η ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εννοείται. Γιατί στην ουσία άρχισε να μου καλύπτει τα κενά στο puzzle που είχα, κυρίως όσο αφορά, για το βιβλίο είναι ανθρωποκεντρικό. Είναι αποκλειστικά ανθρωποκεντρικό. Μιλάει και για την ψυχοσύνθεση του φαντάρου, του νέου ανθρώπου που θα βρισκόταν σε μια τέτοια εποχή και περίπτωση πολέμου.
0: Και συνθήκες, ναι, και τέτοιες συνθήκες
1: πολέμου,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Άρα στην ουσία εγώ επικεντρώνομαι στον άνθρωπο φαντάρο, στον άνθρωπο που βρισκόταν εκείνη την περίοδο εκεί. Και ο κύριος Φάρος, εννοείται, με βοήθησε καταλητικά όσο αφορά.
0: Πολύ ωραία. Τώρα έχουμε σίγουρα αυτό έχει διάρκεια, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή για να συλλέξει κάποιος γεγονότα, μαρτυρίες, όλα αυτά, πόσο διάστημα πήρε εν τέλει για να ολοκληρωθεί το πόνημα?
1: Το βιβλίο, ναι, χρειάστηκε πάρα πολύ έρευνα, ιστορική έρευνα. Όσον αφορά, ήταν και δισεύρετα ορισμένα αρχεία ή στοιχεία που έπρεπε να βρω. Ευτυχώς με βοήθησε, όπως είπαμε, ο κύριος Βάρος πάρα πολύ να καλύψω τα κενά που είχα. Περίπου στα 2 χρόνια, 1,5 χρόνο περίπου σίγουρα γεμάτιος ήταν με την έρευνα και την γραφή παράλληλα. Και 6 μήνες μετά γινόταν η διόρθωση εν μέρη και ξανά πάλι κάποια συμπληρώματα στο βιβλίο.
0: Να αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρουσίαση θα έχετε και έκθεση αυθεντικών φωτογραφιών και συμμετοχή της... ποια είναι η ΕΞΕ στην Κορέα, εξήγησε μου λίγο γιατί...
1: Ο ΕΞΕ στην ουσία ήταν το τμήμα, το Ελληνικό Εξαρτητικό Τμήμα Ελλάδος, έτσι ονομαζόταν,
0: ναι.
1: Το τμήμα που πήγε στην Κορέα, ΕΞΕ θεωρείται. Ήταν συγκεκριμένο τμήμα και την ουσία έχω μαζέψει, και εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολλούς συγγενείς βετεράνων, οι οποίοι με βρήκαν και στην έκθεση Θεσσαλονίκης, με έχουν βρει και προσωπικά με email και με έχουν στείλει φωτογραφίες από τους παππούδες, τους προπαππούδες.
0: Τι λέτε τώρα, κινητοποιήσατε δηλαδή, ουσιαστικά ανοίξατε ένα ιστορικό γεγονός όπου δεν ασχολούνται, τουλάχιστον επειδή κάνω κάθε εβδομάδα... έχω αφιέρωμα σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη και έχουμε το βιβλίο της εβδομάδας Καλή ώρα, όπως είναι το δικό σας. Έως τώρα δεν έχει τύχει να ασχοληθεί λογοτέχνης με το συγκεκριμένο γεγονός, το ιστορικό γεγονός αυτό που μου περιγράφεται για τον πόλεμο της Κορέας.
1: Η αλήθεια, κυρία Ελευθερία, είναι πολύ πρωτότυπο θέμα και ιδιαίτερα στα ελληνικά δεδομένα δεν έχει ξαναγραφεί κάτι τέτοιο, και στην παγκόσμια είναι ελάχιστα τα βιβλία.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για το λόγο, όπως είπαμε, ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος ο οποίος στην ουσία ξεχάστηκε από την ιστορία, ενώ ήταν ένας πολύ σημαντικός πόλεμος. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ ότι ήταν το σημείο 0 του ψυχρού πολέμου, για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις μελέτες που έχω κάνει. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Όλη αυτή η τεβαλότητα και όλα της Αμερικής με Ρωσία. Στην ουσία εκεί ήταν το ξεκίνημά του, το σημείο 0, όπως λέω. Αλλά ήταν ένας πόλεμος ο οποίος εν μέρη είχε πάρα πολλές πτυχές. Είχε πτυχές που μπορεί να πλήγωσε τον ελληνικό λαό, διότι μετά από έναν εμφύλιο έπρεπε πάλι τα παιδιά, οι νέοι, να ξεκινήσουν πάλι να πάνε σε έναν πόλεμο. Σε έναν πόλεμο στην ουσία που δεν μας αφορούσε συνοριακά, αν το πούμε,
0: έτσι. Ναι.
1: Απλά μας αφορούσε σαν μέλη κράτη με του ΟΗΕ. Γιατί είχαμε υπογράψει μια συνθήκη τότε με τον ΟΗΕ και εφόσον υπήρξε επίθεση κράτος του ΟΗΕ, σύμμαχο, έπρεπε η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος και είναι συντερακτικό αν το σκεφτούμε, είναι ο μοναδικός πόλεμος σε όλη την ιστορία των εθνών μας που ήμασταν σύμμαχοι με τους Τούρκους.
0: Απίστευτο. Αυτό, ναι. Αυτό κι αν είναι. Λοιπόν, θα μας πείτε όμως, για να συμπληρώσουμε έτσι το κάδρο όλων αυτών, μάλλον είναι σαν να σε κάθε συνέντευξη, σε κάθε συνομιλία, είναι σαν να φτιάχνουμε ένα εργοτέχνης. Θέλουμε να σκιαγραφίσουμε τώρα και κάποιες πτυχές της δικής σας διαδρομής. Εσείς με τι ασχολείστε στην καθημερινότητά σας, με τι βιοπορίζεστε?
1: Ασχολούμαι, είμαι στην εξυπηρέτηση πελατών.
0: Ναι. Δεν σας ακούω, συγγνώμη.
1: Εγώ remote. Στο IT τμήμα. Είμαι στην ουσία άνθρωπος του υπολογιστή, που λέμε αυτό.
0: Ένας άνθρωπος του υπολογιστή, είναι και παραμυθάς, γιατί θέλω να μου το πείτε και αυτό. Η συγγραφική σας διαδρομή αρχίζει από το παραμύθι και πιο πριν?
1: Όχι, από το παραμύθι ξεκίνησε, το οποίο στην ουσία ήταν, το ξεκίνησα κάπως σαν χόμπι και ήθελα να γράψω ένα παραμύθι για τα παιδιά μου, το οποίο είναι και η βασική ήρωες εν μέρη στο παραμύθι, και ξεκίνησε κάπως έτσι ερασιτεχνικά όλη η διαδικασία.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, υπενθυμίστε μας τον τίτλο του παραμυθιού.
1: Ο τίτλος του παραμυθιού ήταν...
0: Δεν σας ακούω.
1: Ήρωες.
0: Συγγνώμη.
1: Η λίμνη με τα μαργαριτάρια,
0: ναι,
1: από τις εκδόσεις Χάρτινοι Ήρωες.
0: Λοιπόν, η λίμνη με τα μαργαριτάρια. Βλέπω ότι στους τίτλους πάντα έχετε ένα ονειρικό, έχετε ένα έτσι μια ιδιαίτερες λέξεις, όπως και σε αυτό το πόνημα. Εκεί που ανθίζουν τα χρυσάνθεμα. Πόσο μπορούν να ανθίσουν τα χρυσάνθεμα σε μια τέτοια... σε τέτοιες συνθήκες, σε μια εμπόλεμη ζώνη? Ποια είναι τα χρυσάνθεμα? Η αγάπη...
1: Λιγορικός.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πείτε μου.
1: Και πραγματικός εν μέρη, διότι τα δύο μέρη τα οποία συνδυάζονται είναι το σκουροχώρι Ηλίας, όπου είναι ο Έλληνας πρωταγωνιστής Παντάρος,
0: ναι,
1: προέρχεται δηλαδή, και το Πατζού, στην Νότια Κορέα,
0: ναι,
1: ακριβώς περίπου στον 38ο παράλληλο. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες πόλεις που βομβαρδίστηκαν από τους Βόρειους.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο οι πόλεις τις επέλεξα όχι τυχαία, αυτές οι δύο πόλεις, διότι το Πατζού είναι πάρα πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σήμερα γίνονται 2 με 3 διεθνείς εκθέσεις για τα χρυσάνθεμά του, για τα καλοπιστικά φυτά. Και γενικώς είναι πολύ γνωστό στην Κορέα για τα χρυσάνθημα, που έχει το συγκεκριμένο βέβαια τύπο χρυσανθέμων, έτσι, που
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: το
0: ασιατικό. Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ο παππούς μου ήταν κάποτε αμαξάς στον πύργο. Ο παππούς μου ήταν αμαξάς στον πύργο.
0: Ναι, ναι.
1: Μετέφερε δηλαδή λιαστή ντομάτα που λέμε, σε κάποια εργοστάσια το 1950. Και μου είχε μείνει πάρα πολύ ότι υπήρχε στο σκουροχώρι της Ηλίας μια τεράστια έκταση με χρυσάνθεμα. Και του είχε μείνει και μου το έλεγε από μικρός. Και για κάποιο λόγο επέλεξα και αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Να συνδυάζονται, το λουλού δηλαδή, να συνδυάζει και τους δύο ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Εάν... αφενός καλούμε όλους τους ακροατές το βράδυ της Τετάρτης στις 8, μου είπατε, στο Πολύεδρο.
1: Στις 8 η ώρα στο Πολύεδρο, την Τετάρτη, στις 15 Ιουλίου.
0: Ωραία.
1: Θα χαρώ, εννοείται, να περάσουμε, να μιλήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Αν επιλέξουμε λοιπόν να είμαστε εκεί, εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά και οι ακροατές μας, βλέποντας το φωτογραφικό υλικό, θα πάρουμε κατευθείαν, θα μπούμε κατευθείαν μέσα στην ιστορία του βιβλίου? Δηλαδή, γιατί οι φωτογραφίες είναι λέξεις, αφηγούνται.
1: Σίγουρα θα μπείτε κατευθείαν στο νόημα του πολέμου εκείνης της εποχής και πώς τελικά κάποιες ξεχασμένες φωτογραφίες σε κάποιο σιρτάρι,
0: ναι,
1: μπορούν να δημιουργήσουν μια εικόνα, έστω μια μικρή αίσθηση το τι ήταν, πώς είναι να χιονισμένο τοπίο, γιατί στην Κορέα εκεί πολεμούσαμε σε βουνά και λόφους σε υψηλά υψόμετρα, να περάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τα μάτια των στρατιωτών εκείνων, τι ακριβώς περνούσαν εκείνη την περίοδο.
0: Μάλιστα. Παρόλο λοιπόν τον πόλεμο και την καταστροφή, έχετε και μέσα το ρομάτζο. Έχετε και την ένωση των λαών.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Όπου πιστεύω ότι δίνει πολλές αποχρώσεις, αλλά και ένα διαφορετικό suspense στην πλοκή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί οι δύο άνθρωποι στην ουσία δεν μπορούσαν να ανταλλάξουν εύκολα τις λέξεις. Επικοινωνούσαν συνήθως με τα σπαστά αγγλικά που γνωρίζαν εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Πολύ σπάνια δε κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο Έλληνας, ο Θέμος, ο χαρακτήρας, έβλεπε πάντα στην Κορεά της δασκάλα Κουχουά την αθότητα αυτή που έχασε μέρη στα χαρακώματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά που είχαν πάει στον πόλεμο ήταν 18, 19, 20 χρονών. Μάλιστα. Δεν ήταν βετεράνοι πολέμου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα στην παρουσίαση. Εκεί που ανθίζουν τα χρυσάνθεμα, Παναγιώτης Γκαμούρας, με έκθεση, συνάμα και έκθεση πέραν από την παρουσίαση του πονήματος και έκθεση αυθεντικών φωτογραφιών στον κήπο του Πολύεδρου που γιορτάζει το βράδυ της Τετάρτης 8 στα μισά του Ιούλη αύριο. Σας ευχαριστούμε. Ηλιοτάξιδο να είναι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και στην έκθεση.
0: Ομοίως, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια
0: σας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης. Η παράσταση Σταθμός Πέρσες συνεχίζει το ταξίδι της στην Πάτρα, στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο του Δήμου, του Δήμου Πατρέων. Είναι ουσιαστικά στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, έτσι να υπενθυμίσουμε, γιατί έχει τύχει αρκετοί άνθρωποι που μου στέλνουν και μηνύματα στο Messenger και μου λένε πού είναι το θέατρο. Παρόλο που μετρά νομίζω ότι το τρίτο έτος λειτουργίας του, αν δεν κάνω λάθος. Επί της ουσίας, Πέρσες, Παρασκευή 17 και Σαββάτο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό στάδιο, Πέρσες του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία δραματουργία Χρήστου Θεοδωρίδη, με τη Μαρία Ναυπλιώτου, το Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροηλό, τον Σταύρο το Σβίγκο. Μία παράσταση που θα καθυλώσει, όπως καταλαβαίνετε. Χορηγός επικοινωνίας στο ράδιο Γάμα 94FM μας καλείτε στο 2610 390 000 για προσκλησούλες.

θέατρο Σκιών με τον Χρήστο Καλπουζάνη θα απολαύσουμε σήμερα το βράδυ όσοι βρεθούμε στην Πλάζα ΕΟΤ. Ο αγαπημένος κόσμος του Καραγκιόζη θα ζωντανέψει για ακόμα μια Τρίτη, για μικρούς και μεγάλους, με χιούμορ, φαντασία, παράδοση, κάθε Τρίτη να πούμε, έτσι να το υπενθυμίσουμε, αλλά και αυτή την Τρίτη. Βράδυ λοιπόν, Τρίτης 14 του Ιούλη στην Πλάζα ΕΟΤ, 8:30, με είσοδο ελεύθερη, ο Καραγκιόζης μας, ο αγαπημένος, με το Χρήστο Καλπουζάνη. Πάμε στην πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, που από ό,τι βλέπω δεν τους προλαβαίνω τώρα να πω και για τους ταξιδευτές. Έχουν παράσταση 15 του μήνα. Είχα... Συγγνώμη. Όπως καταλαβαίνετε, την Κυριακή 12 Ιουλίου, ημέρα εορτής του Αγίου Παϊσίου, οι ταξιδευτές έδωσαν παράσταση στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Πατρών, καλεσμένη του Σεβαστού Ιερέα, και έγινε χαμούλης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου είναι στα Σαγέικα οι ταξιδευτές της Πρόζας και το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη, στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, στο, καλεσμένοι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαγεϊκών. Μιας και το βλέπω, είμαι στο προφίλ της κυρίας Αφροδίτης, να πούμε και για το προξενιό μας το αγαπημένο. Πάμε για την ξένη λογοτεχνία. Ετούτη την εβδομάδα μας προτείνει η κυρία Αφροδίτη τον καταξιωμένο, τον ουσιαστικά όχι μόνο καταξιωμένο, έναν πολυσυζητημένο λογοτέχνη, τον William Faulkner, και ένα κορυφαίο του έργο. Το συγκεκριμένο που μας προτείνει η κυρία Αφροδίτη είναι το «Ένας μύθος». «Ένας μύθος», William Faulkner, 671 σελίδες των εκδόσεων Gutenberg, πρώτη έκδοση στην Αμερική το 1954, ενώ ελληνική έκδοση το Μάιο του 2026. Μετάφραση από την Μαργαρίτα Ζαχαριάδου και πρόλογο θα δείτε στο βιβλίο, εάν το επιλέξετε και το αναζητήσετε, από την πρόλογος από τη ζωή Μπέλα Αρμάου. Ένα αριστούργημα του Faulkner είναι το συγκεκριμένο πόνημα. Ένας μύθος, όνομα και πράγμα θα πω εγώ. Ο Faulkner το θεωρούσε το κορυφαίο του έργο. Τοποθετείται στη Γαλλία του 1918 στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ένας δεκανέας δεν υπακούει στην εντολή των ανωτέρων του να λάβει μέρος σε μια νέα επίθεση. Το παράδειγμα του ακολουθούν 12 στρατιώτες και πολύ σύντομα ένα ολόκληρο σύνταγμα. Αυτό το βιβλίο δεν είναι μια πειραματική στιγμή του Faulkner. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε ως ιστορικό ή πολεμικό μυθιστόρημα, αλλά ως ένα από τα πιο καταγγελτικά έργα φιλοσοφικής αλληγορίας που υπερασπίζονται την αξία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρωπιάς και της αξιοπρέπειας. Σήμερα, καθώς ο κόσμος εξακολουθεί να βυθίζεται σε συγκρούσεις, πολέμους και γενοκτονίες, η φωνή του δεκανέα ηχεί ως φωνή κάθε ελεύθερης και ανυπότακτης συνείδησης. Το συγκεκριμένο έχει βραβείο Πούλιτζερ και εθνικό βραβείο μυθοπλασίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Έτσι για το κλείσιμο σας έχω και θερινό σινεμά σήμερα, συγκεκριμένα δημοτικό κινηματογράφο με την ουσιαστικά μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, Πεσμένα φύλλα, σήμερα στις 9.30 στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, στο παλιό Αρσάκι όπως καταλαβαίνετε. Μία ουσιαστικά μία παραγωγή της Φιλανδίας και της Γερμανίας, ένα δράμα και ρομαντική κωμωδία συνάμα σε σκηνοθεσία Άκη Καουρισμάκη. Δύο μοναχικοί άνθρωποι συναντιούνται τυχαία στο Ελσίνκι και, και ψάχνουν τον έρωτα της ζωής τους. Μόνο αυτό σας λέω, γιατί φτάσαμε 11. Δημοτικό κινητό κινηματογράφος, Πεσμένα φύλλα, σήμερα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου στις 9.30. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει, ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Αύριο το πρωί μαζί και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε. Μαζί όμως και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, πολλά χρόνια τώρα, τέλειωτα, 10 χρόνια που είναι η πρωινή εκδρομή και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Μεζόνος 54-56 Αγροτηρίο 62 και εστιατόριο Σούσουρο, ατέλειωτα χρόνια επίσης μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέλιο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66, με καφεδάκι, ουζάκι, μεζεδάκι, θάλασσα, παραλία Ψανής, μεσογειακή κουζίνα, πράγματα, θάματα, όμορφα καλοκαίρι. Αύριο το πρωί μαζί.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα βλαβών της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους 3 στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνεϊκών Κερίου στην περιοχή Δημορυγόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θυμάμαι τον αλεφαντό. Γεια σου ρε αλεφαντέ.
0: Έτσι σήμερα 14 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Σε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από το www.radiogamma.gr. Είμαστε σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Φιλίες, φίλες και φίλοι, θα τα λέμε μαζί μέχρι τέλη Ιουλίου, αφού τον Αύγουστο όπως πάντα κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα έχουμε έτσι μια ηρεμία και μια ανάπαυση. Για να επιστρέψουμε και πάλι δρυμύτεροι στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αρχές Σεπτέμβρη με το άνοιγμα της αυλαίας ουσιαστικά της νέας αγωνιστικής περίοδου, η οποία αναμένεται πάρα πολύ πιο ενδιαφέρουσα πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Γεια σου ρε αλεφαντέ. Σήμερα πάντως επιστρέφουμε και πάλι σε ρυθμούς ευρωπαϊκού παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αφού πρώτα απ' όλα υπάρχει 10 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από την Ερτένα ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ με αντιπάλους Γαλλία και Ισπανία.

Παράλληλα, ακόμη σήμερα έχουμε και τα επαναληπτικά παιχνίδια του πρώτου προκριματικού γύρου στο Champions League. Μια διαδικασία η οποία σιγά σιγά αρχίζει να ενδιαφέρει και τις ελληνικές ομάδες, πριν και αυτές σε λίγο ρηχτούν στην μάχη.

Άρα λοιπόν μπροστά μας έχουμε έτσι ένα διήμερο, ένα τριήμερο γεμάτο με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γεμάτο με παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Καθώς και στο Μουντιάλ πλέον μετράμε αντίστροφα, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το ζευγάρι του μεγάλου τελικού την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, όταν και θα πέσει η αυλαία. Τώρα στα δικά μας ποδοσφαιρικά, σιγά σιγά από χθες νωρίς το πρωί έχουμε την πρώτη επίσημη μεταγραφική ανακοίνωση από την Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά, με την επιστροφή του Βασίλη Σούλη στην ομάδα κάτω από τα γκολπόστ. Σούλης, ο οποίος πέρυσι βρέθηκε στην ομάδα του ΠΑΣ Πελού χωρίς όμως εκεί έτσι να μπορέσει να έχει μια πάρα πολύ έντονη παρουσία, επιστρέφει λοιπόν και πάλι στην Παναχαϊκή προκειμένου εδώ να μπορέσει να προσφέρει πολύ καλύτερα πράγματα τη νέα χρονιά.

0: Είχαμε ακόμη χθες μια νέα μεταγραφή του Απόλλωνα, του μπασκετικού Απόλλωνα, με τον Ειρηναίο Μπαλό. Μια έτσι πρώτη πολύ πιο έμπειρη μεταγραφή από τα μονοπάτια της Super League 2, της ΑΠΑ 2 Εθνικής Μπάσκετ και της ΒΙΤΕ Εθνικής, αφού πέρυσι ο παίκτης φόρεσε την φανέλα του Εγάλεο στο πρωτάθλημα της Elite League.
1: Να πνιγεί, ποτέ το δεν πεθαίνει.
0: Απόλλωνας, ο οποίος και αυτός, θα λέγαμε και χθες εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, σιγά σιγά γεμίζει το έμψυχο δυναμικό του για τα επόμενα χρόνια με στοχευμένες κινήσεις, με ταλαντούχους παίκτες από διάφορα σημεία της χώρας, και μένει να δούμε το πώς θα ολοκληρώσει την εικόνα του έμψυχου δυναμικού του για το νέο πρωτάθλημα στη Nations League 1. Ακόμη ανακοινώθηκε επίσημα από τον ναυτικό όμιλο πατρών το νέο τεχνικό επιτελείο στην αντρική ομάδα Πόλο. Ένα επιτελείο γεμάτο με επικεφαλή στον Κανελόπουλο. Ένα επιτελείο πλέον με το οποίο ο ΝΟΠ θέλει να κάνει μια νέα αρχή και να δουλέψει πάρα πολύ καλά από τα μικρά μέχρι τη βιτρίνα που είναι η αντρική ομάδα.

Είχαμε ακόμη χθες διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, στο οποίο έχουμε αποφάσεις για τα νέα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα από την πρώτη μέχρι και την τρίτη κατηγορία.

Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έτσι από μια πρώτη γενικότερη ματιά είναι η εικόνα στον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού σε ένα χρονικό διάστημα, βέβαια, στο οποίο οι ομάδες εδώ από την περιοχή μας και ειδικά η Παναχαϊκή μετράει αντίστροφα για να βάλει μπροστά την προετοιμασία από την Δευτέρα 27 του μήνα.

Παναχαϊκή, λοιπόν, η οποία σιγά σιγά προχωράει σε επίσημες ανακοινώσεις μεταγραφικού περιεχομένου, έτσι ώστε και οι φίλοι της ομάδας να πληροφορηθούν και επίσημα το πώς είναι πλέον η εικόνα στο έμψυχο δυναμικό για τη νέα χρονιά. Ένα έμψυχο δυναμικό με το οποίο η Παναχαϊκή πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, θέλει να ανέβει στην Super League 2. Okay.

Πρωτάθλημα βέβαια το νέο στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο οποίο η Παναχαϊκή πρέπει να εμφανιστεί από την αρχή. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα. Πολύ δυνατή, πολύ προετοιμασμένη, πανέτοιμη θα λέγαμε από κάθε πλευρά, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της.

0: χρειάζεται.
1: Και είναι και μια αποστολή, φίλες και φίλοι, η οποία για να μπορέσει να υλοποιηθεί από πλευράς Παναχαϊκής τη νέα χρονιά, περνάει από δύο πάρα πολύ κρίσιμα στάδια. Πρώτα απ' όλα, η Παναχαϊκή πρέπει να βγει πρώτη πάση θυσία στον όμιλό της και στη συνεχεία να μπορέσει τα παιχνίδια μπαράζ να πάρει το ένα από τα τέσσερα συνολικά εισιτήρια που οδηγούν πραγματικά τη νέα χρονιά στην αναγεννημένη Super League 2.

Ναι, βέβαια, και μια αποστολή η οποία από την μία πλευρά δεν τρομάζει ιδιαίτερα την φετινή, τη νέα Παναχαϊκή, αλλά και από την άλλη το λέμε για μία ακόμη φορά, θα πρέπει να χρειαστεί έτσι μια πολύ μεγάλη προσοχή προκειμένου όλα να πάνε καλά τη νέα χρονιά.

Λοιπόν, του μήνα η Παναχαϊκή βάζει την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά υπό τις οδηγίες του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου. Μια προετοιμασία στην οποία το πάρα πολύ μεγάλο βάρος θα δοθεί και αυτενολογικό σε θέματα ομοιογένειας για τη νέα χρονιά, σε θέματα αγωνιστικής χημίας του συνόλου. Για το λόγο αυτό ήδη έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής 4 έτσι αρκετά δυνατά φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η Παναχαϊκή μέχρι να πάει στα πρώτα επίσημα για το θεσμό του κυπέλου Ελλάδα στην Τρίτη Εθνική.

Λοιπόν, οι Παναχαϊκοί φίλες και φίλοι, στη νέα αυτή εποχή και διοικητικά της Παναχαϊκής είναι αρκετά καλό. Υπάρχει σίγουρα έτσι μια μεγάλη αισιοδοξία, αλλά από την άλλη πλευρά στον κόσμο ιδιαίτερα η αισιοδοξία αυτή παραμένει πάντα συγκρατημένη, αφού θέλει να δει πρώτα απ' όλα πράγματα και έργα στην πράξη.

Περιμένουμε ακόμη να δούμε το αργότερο, έτσι μέχρι την άλλη Δευτέρα οριστικά και από την ΕΠΟ το ποιος θα είναι ο όμιλος της νέας χρονιάς για την Παναχαϊκή, τον Ατρόμητο και τον Πανεγιάλιο.

Και αν θα έχουμε βέβαια για μία ακόμη χρονιά τον ίδιο όμιλο με τις υπόλοιπες ομάδες από την Πελοπόννησο, ή από την άλλη πλευρά οι τρεις ομάδες από την Αχαΐα θα πάνε στην Ετωλοκαρνανία και στον Αιγαίο όμιλο. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο έχει την δική του σημασία, μικρή ή μεγάλη θα φανεί βέβαια στην πράξη.

Εκείνο το οποίο προέρχει σιγά σιγά από εδώ και πέρα είναι να γίνει η πιο καλή, η πιο δυνατή προετοιμασία στην Παναθηναϊκή, έτσι ώστε η ομάδα να είναι απόλυτα έτοιμη την ώρα που πρέπει. Και σε μια νέα χρονιά στην οποία σίγουρα θα υπάρχει έτσι και ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση από όλους εδώ στην Πάτρα, προκειμένου η Παναχαϊκή να μπορέσει να τα καταφέρει και να ξεφύγει πλέον από την Τρίτη Εθνική.

Παναχάκη, λοιπόν, η οποία ξεκινάει, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ καλά πραγματικά τη νέα χρονιά. Υπάρχει ένα νέο, πάρα πολύ πιο δυνατό, πάρα πολύ πιο συγκροτημένο διοικητικό σχήμα και με επιχειρηματίες από το εξωτερικό. Ένα σχήμα το οποίο προφανώς εγγυάται την απόλυτα ομαλή λειτουργία του τμήματος τη νέα χρονιά και όχι μόνο και τα επόμενα χρόνια. Βέβαια το λέμε για μία ακόμη φορά ότι όλα αυτά μέχρι στιγμής είναι θεωρητικά και θα πρέπει να περιμένουμε έτσι με μία αρκετά μεγάλη υπομονή για να δούμε και στην πράξη το πώς θα λειτουργήσει πραγματικά η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Και σίγουρα από τώρα, φίλες και φίλοι, η Παναχαϊκή προβάλλει ως το πρώτο και πάρα πολύ μεγάλο φαβορί στον όμιλό της, και όχι μόνο για το νέο γενικότερα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Κάτι το οποίο θα φανεί και λίγο αργότερα, όταν θα έχουμε και μια έτσι πάρα πολύ πιο αναλυτική εικόνα του έμψυχου δυναμικού.

0: Και προφανώς όλοι εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα θέλουν να δουν και πάλι σιγά σιγά μια πάρα πολύ πιο δυνατή, μια πάρα πολύ πιο ισχυρή και οργανωμένη Παναχαϊκή, στοιχεία τα οποία έχουν λείψει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Τα χέρια έλα.
0: Και μακάρι βέβαια, φίλες και φίλοι, να αποδειχθεί ότι η επιλογή που έκανε η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή με το να δώσει την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα το λιγότερο 6 χρόνια στην ομάδα των επιχειρηματιών ήταν ό,τι καλύτερο πραγματικά μπορούσε να γίνει το φετινό καλοκαίρι.

Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορεί να περιμένουμε να δούμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί και τη νέα χρονιά έτσι μια μικρή υπομονή από τον κόσμο της ομάδας πρώτα απ' όλα, για να μπορέσει η Παναχαϊκή να είναι αυτή την οποία περιμένουν όλοι να δουν.

Και όπως έχουμε ξαναπεί και αρκετές φορές, πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τρέξει το νέο διοικητικό σχήμα της Παναχαϊκής πέρα των καθαρά αγωνιστικών, παρότι τα αγωνιστικά κατά γενική ομολογία είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος.

0: Περιμένουμε λοιπόν και όλοι, βέβαια, φίλες και φίλοι, να δούμε πραγματικά τη νέα Παναχαϊκή. Μια πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή ομάδα, η οποία ήδη έχει ετοιμαστεί έτσι ώστε να μπορέσει να ανέβει, να μπορέσει να γυρίσει στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που είναι πάντα η Super League 2, το δεύτερο σκαλοπάτι. Και μια και μιλάμε για το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ουσιαστικά πρεστής και γοήτρο, η επαναληπτική εκλογική διαδικασία προέδρου στην Super League, μια διαδικασία στην οποία και πάλι θα είναι οι δύο βασικοί υποψήφοι, οι κύριοι Μαρινάκης και Αλαφούζος.
1: Είπες όταν εγώ δεν σε νοιαζόμουνα.
0: Θυμίζουμε ότι την πρώτη φορά υπήρξε μια απόλυτη ισορροπία, μια απόλυτη σοπαλία ψήφων με 7-7 και σήμερα έχουμε επαναληπτική προεδρική διαδικασία.
1: Κι ήθελα πολλά να αλλάξω.
0: Για να δούμε αν και σήμερα θα έχουμε πιθανά μια νέα ισοπαλία ή κάποια από τις δύο πλευρές μπορέσει να πάρει το πλεονέκτημα και να νικήσει.

Αύριο υπάρχει ακόμη διοικητικό συμβούλιο στην Super League 1, γιατί όπου εκεί θα έχουμε και αναλυτικά το σύστημα διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Θέμα και αυτό με το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού υπάρχει αίτημα από την Κηφισιά προκειμένου να αυξηθούν οι ομάδες τα επόμενα χρόνια στην Super League 1. Και το τριήμερο το οποίο αφορά και έχει να κάνει με την Super League 1, φίλες και φίλοι, θα κλείσει 5η απόγευμα με την κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος για το πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027.

Ενώ βέβαια ακόμη δεν έχουμε τέτοιου είδους θέματα στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, αφού πρώτα απ' όλα πρέπει η ΕΠΟ να ανακοινώσει τους ομίλους, κάτι λογικά το οποίο θα γίνει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι ώστε να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα.

Βλέπετε λοιπόν ότι γενικότερα υπάρχει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην μεγάλη κατηγορία της Super League και στο πρωτάθλημα της Super League 2 αλλά και στην τρίτη εθνική, παρότι η τρίτη εθνική παραμένει πάντα τυπικά τουλάχιστον μια κατηγορία η οποία είναι πάντα αεραστεχνική.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιου Γάμα. Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026 με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
3: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένα στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιοδράμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Μαθακώντα εδώ μη θυμίζουμε καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Radio Gamma μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ επίσης κάθε ημέρα μαζί μας την παρέα μας την κονσόλα του ήχου με τις δικές της πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροφαρασίτη.

και λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για τι άλλο. Μιλούσαμε και σήμερα ποδοσφαιρικά, πρώτα απ' όλα με την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, η οποία περιμένουν να δουν οι φίλοι της ομάδας μια διαφορετική, μια πολύ πιο καλύτερη χρονιά στο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, σε σχέση όχι μόνο με την φετινή, όπου έγινε μια ηρωική προσπάθεια ομολογουμένως από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, αλλά και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία ήταν πάρα πολύ άσχημα ποδοσφαιρικά χρόνια.

Και πραγματικά βέβαια έτσι όπως είναι τα πράγματα, φίλες και φίλοι στην Παναχαϊκή, πρώτα απ' όλα με την διοικητική ηρεμία που υπάρχει, την ασφάλεια, προφανώς και ο κόσμος περιμένει να δει και κάτι πάρα πολύ καλό, καθαρά αγωνιστικά στην πράξη.

Μέχρι στιγμής ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν γύρω από την ποδοσφαιρική, την αγωνιστικά ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά, είναι προφανώς πάρα πολύ ενθαρρυντικές.

Βέβαια και από τη στιγμή, φίλες και φίλοι, που ακόμη δεν έχει αρχίσει επίσημα η νέα χρονιά, πρέπει να υπάρχει πάντα μικρό καλάθι, η τόνη να είναι χαμηλή, έτσι ώστε στην πράξη να δουν πραγματικά όλη την Παναχαϊκή, την οποία περιμένουμε, μια πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή ομάδα.

0: μαζί.
1: Και προφανώς θα είναι ότι καλύτερο εάν η Παναχαϊκή πραγματικά τη νέα χρονιά από την αρχή μέχρι το τέλος έχει μια καθαρά διεκδικητική πορεία στην τελευταία κατηγορία, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει και πάλι μια πάρα πολύ μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στην Αγιά και όχι μόνο. Διότι εκείνο το οποίο λαχταράει ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, ο φύλαχλος κόσμος Παναχαϊκής, είναι να μπορέσει να δει και πάλι μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία θα ψηλώσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια από πλευράς κατηγορίας.

Βέβαια το λέμε και πάλι, όλα αυτά δεν είναι έτσι πάρα πολύ εύκολα να συμβούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί υπομονή, θα χρειαστεί στήριξη, θα χρειαστεί βοήθεια προς την ομάδα από την πρώτη στιγμή που θα αρχίσει τα επίσημα παιχνίδια της στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, υπάρχουν και άλλα πάρα πολύ σημαντικά ανοιχτά θέματα γύρω από την Παναχαϊκή, όπως είναι πάντα οι πιο μικρές ηλικιακά ομάδες, οι οποίες ακόμη δεν ξέρει κανείς το που ενδεχόμενα θα μπορέσουν να παίξουν αγωνιστικά τη νέα χρονιά. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ανοιχτά θέματα γηπεδικά με την Αγιά. Άρα λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ δουλειά σε πολλούς και διάφορους τομείς από το νέο αυτό διοικητικό σχήμα της ομάδας.

Τώρα σε ό,τι αφορά τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα για τη νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, ακόμη σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, υπάρχουν μερικές ομάδες, 3-4, οι οποίες δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμη την παρουσία τους κανονικά στην διοργάνωση τη νέα σεζόν, αφού αντιμετωπίζουν διοικητικά και οικονομικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά πάντως το νέο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, θα αρχίσει το διήμερο 26 με 27 Σεπτεμβρίου και πάλι με τις ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους στην πρώτη φάση. Με μία όμως πάρα πολύ σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά το νέο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, αφού στα μπαράζ την δεύτερη φάση των play-off θα πάνε μόνο και μόνο οι τρεις πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου και όχι οι τέσσερις όπως συνέβαινε μέχρι φέτος. Με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε συνολικά την παρουσία 6 ομάδων στη διαδικασία των play-off και 14 στην αντίστοιχη διαδικασία των play-out, αφού θυμίζουμε ότι η Ένωση θέλει σιγά σιγά από την επόμενη χρονιά να μειωθούν κάπως οι ομάδες στο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία και να έχουμε και πάλι έναν ενιαίο.

Στις 4 Οκτωβρίου θα βάλει μπροστά η δεύτερη κατηγορία και αρκετά αργότερα, όπως συνηθίζουμε κάθε χρονιά, θα αρχίσει το πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία. Και πραγματικά, για να γυρίσουμε και πάλι στην πρώτη κατηγορία, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα που είναι η βιτρίνα στον χώρο του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, το φετινό καλοκαίρι υπάρχει έτσι ένα πάρα πολύ ήπιο, ένα πάρα πολύ χαλαρό μεταγραφικό καλοκαίρι για τις ομάδες εδώ από την περιοχή μας. Και αυτό βέβαια έχει τη δική του ερμηνεία, έχει τη δική του εξήγηση, αφού αρκετές ομάδες από την γειτονική Ηλία έχουν πλέον αποκτήσει με δέλεαρ το χρήμα πάρα πολλούς σημαντικούς αρχαιούς ποδοσφαιριστές για τη νέα χρονιά.

Είναι και αυτή μια εξέλιξη η οποία πιστοποιεί τι άλλο, πιστοποιεί τον προβληματισμό, τα γενικότερα οικονομικά πλέον προβλήματα που είναι σημαντικά, πολύ σημαντικά για αρκετές ομάδες και στο τεχνικό ποδόσφαιρο.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά, φίλες και φίλοι από τον Προμηθέα, πρώτα απ' όλα δεν περιμένουμε να δούμε τίποτε άλλα ουσιαστικά με τα γραφικά νέα, καθώς το έμψυχο δυναμικό της ομάδας έχει ολοκληρωθεί εδώ και λίγο καιρό. Έχουμε δηλαδή την βάση της 12ης στον αθλητικό Προμηθέα με τις 6 επιλογές των ξένων παικτών για τη νέα χρονιά. Και εκείνο το οποίο πλέον μένει να ξεκαθαρίσει από τον κύριο Βόβορα είναι απλά οι 2-3 παίκτες ακόμη, οι οποίοι από τα μικρότερα με τον Προμηθέα θα ενταχθούν στην προετοιμασία της αντρικής ομάδας. Θα ενταχθούν στην προετοιμασία της αντρικής ομάδας.

Έτσι λοιπόν από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να περιμένουμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με τα γραφικά θέματα, με τα γραφική ενημέρωση γύρω από τον Προμηθέα. Προμηθέας ο οποίος λίγο μετά τις 15 Αυγούστου θα βάλει την προετοιμασία του για τη νέα χρονιά, σε μια νέα πάρα πολύ δύσκολη πραγματικά χρονιά και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Βλέπετε άλλωστε ότι σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα έχουν αγριέψει πάρα πολύ πλέον και οι δύο, ο Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν χαλάσει ήδη αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να παρουσιαστούν, και ειδικά ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ δυνατή, όχι μόνο εντός αλλά ακόμη και εκτός Ελλάδας.

0: ρωτάς.
1: Βέβαια, για μία ακόμη φορά και ειδικά οι μεγάλες ομάδες, φίλες και φίλοι, φαίνεται να ξεχνούν το ελληνικό στοιχείο, διότι σιγά σιγά οι θέσεις των Ελλήνων παικτών εξαφανίζονται από τα ρόστερ τα οποία θα έχουν τη νέα χρονιά.

Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πλέον σιγά σιγά το μεταγραφικό σχεδιασμό και στην ομάδα του Γλάφου Έστερου. Μια ομάδα η οποία θα ντεμπουτάρει τη νέα χρονιά στην Elite League και εκεί θα έχει σίγουρα μια διαφορετική αποστολή από αυτήν που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

0: καρδιά.
1: Μια στην οποία η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη για να μπορέσει να επιβιώσει στην Elite League θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ δυνατό, αξιόμαχο και ανταγωνιστικό σύνολο.

0: βαριά.
1: Έχουμε ακόμη και την μπασκετική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, στην οποία και εδώ γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη διοικητική προσπάθεια, έτσι ώστε τη νέα χρονιά το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, όπου θα επανεμφανιστεί και πάλι μετά από 45 ολόκληρα χρόνια, θα παρουσιάσει και η Παναχαϊκή ένα αξιόμαχο σύνολο. Θα δούμε λοιπόν και εδώ σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα ποια θα είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Παναχαϊκής για την μεγάλη μάχη στο πρωτάθλημα της Nations League 1.
0: Χωρίς να με γνωρίζουν όταν αδικά με
1: πλησιάζει, περνάει πάντα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε μία ακόμη καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

Για σήμερα, όπως πάντα κάνουμε με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Μην το ξεχνάει κανείς, φίλες και φίλοι, ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83,30 το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα $78,14 το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα βλαβών της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους 3 στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνεϊκών και Ρίου στην περιοχή Δημορυγόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
2: Καιρός.
3: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
16: This station is now the ultimate power in the universe.
17: Ραδιογάμα

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83.30 το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα $78.14 το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους 3 στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνε Οίκων και Ρίου στην περιοχή Δημορυγόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
3: Καιρός.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέντες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
6: Μεγάλη φωτιά λέει στο Αλιβέρι Εύβοιας. Γεια σου φιλαράκι, ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι καλωσορίζει, λέει, 500.000 Σουδανούς και ότι θέλει να μείνουν, λέει, στην Ελλάδα. Δεν θα του περάσουνε όλα, μην νομίζεις. Έρχεται το τέλος τους. Αλλά όπως και να έχει, τώρα κόλλησα με τα μηνύματά σας και ξέχασα, θέλω να κάνω μια ανάλυση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο την ανάλυση μου, αφήστε με ήσυχο με τα ποδήλατά σας και με τα ποτάμια σας και τις πισίνες σας και με τα μαγιό σας με στέλνετε εδώ πέρα. Αφήστε με να κάνω εκπομπή. Κάθομαι εγώ πίσω εδώ πέρα. Τα παρατήσω όλα, σηκωθώ να φύγω. Πάω να βάλω κι εγώ το μαγιό μου, να πάω σε κάνα ποτάμι. Και τέλος. Δεν γίνεται όμως να φύγω, γιατί πρέπει κάποιος να μείνει πίσω. Κάποιος να μείνει πίσω για να σας υπενθυμίζει το ότι δεν είμαστε χρυσόψαρα και ότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν πρέπει να πέφτουμε στις ίδιες παγίδες. Οι οποίοι δεν πρέπει να υποστηρίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους που μας έχουν εξαπατήσει τόσες χιλιάδες φορές. Επίσης, πρέπει κάποιος να μείνει πίσω για να εξηγήσει το ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα η Ελλάδα δεν σώζεται έτσι απλά. Δεν είναι και μάκε σου. Δεν είναι άντε βόλτα και άντε καφές και άντε διαδίκτυο και άντε story. Εδώ πέρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Άλλοι έρχονται μου λένε ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς, ρε, ποιος Σαμαράς? Με το Σαμαρά μας τα έχετε κάνει ανανάδες. Ο Σαμαράς και ο Σαμαράς το παίζει γύρω. Ο Σαμαράς κάνα τρίμηνο και δεν βγάζει άχνα ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς που περιμένει να γίνουν, να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης για να κάνει κόμμα? Και δεν το κάνεις τώρα το κόμμα, ρε Σαμαρά. Καμαρά θα λέγα. Γιατί δεν το κάνεις τώρα? Γιατί φοβάσαι ότι θα βγουν όλες οι αλήθειες? Δεν χρειάζεται να το κάνεις το κόμμα. Εγώ τις λέω τις αλήθειες και πριν το κάνεις το κόμμα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ποιος είναι ο Σαμαράς. Πάμε υπενθύμηση. Αφού φοράτε μαγιουδάκια εκεί στις θάλασσες και στα ποτάμια και είστε αραχτοί και light με το καφεδάκι σας, θα σας υπενθυμίσω εγώ ποιος είναι ο Σαμαράς. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς γεννήθηκε το 1951. Λάθος. Το 1951 γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατάγεται από την Πύλο Μεσσηνίας. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει όταν αναλαμβάνει την εξουσία και θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Μεσσηνίας με τη Νέα Δημοκρατία το 1977. Δηλαδή όταν ήταν 26 χρονών. Τώρα είναι περίπου 70. Εντάξει. Από 26 χρονών τον συντηρεί ο Έλληνας πολίτης. Τον Αντώνη Σαμάρα. Αυτή τη στιγμή είναι 75 ετών. Περάσανε 50 χρόνια. 50 ολόκληρα χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι. Τι έκανε δηλαδή αυτά τα 50 χρόνια και θα αλλάξει τώρα η κατάσταση με το Σαμάρα? Για πείτε μου λίγο. 50 χρόνια ρε είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο Σαμαράς. Από 26 χρονών. Και εσείς μας λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Το 1989 κάποιοι δεν ζούσατε ακόμα. Ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν Υπουργός Οικονομικών. Στη συνέχεια ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών. Και έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις για την Ελλάδα, προδοτικές αποφάσεις για την Ελλάδα. Μετά έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, πήγε ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη το 1993. Δεν ήταν 50 χρόνια μέσα, εντάξει, ήταν λιγότερα μωρέ. Γιατί πήγε να δημιουργήσει δικό του κόμμα και πήρε 1%. Όπως θα πάρει και τώρα 1%, άσε τι λένε οι υπόλοιποι. Βλέπω κατεβάζει κάτι 90 χρονών. 90 χρονών ο άλλος υποψήφιος με το Σαμαρά. 90 χρονών. 90 χρονών υποψήφιος να σώσει την Ελλάδα. Θέλετε να με τρελάνετε τώρα. Και να θέλει να πάει να τη σώσει δεν μπορεί 90 χρονών. Θα χρειαστεί βοήθεια να ανέβει τη σκάλα για να σώσει την Ελλάδα. Μα τώρα μας έχετε τρελάνει να πούμε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έκανε εκεί την Πολιτική Άνοιξη τότε. Συμμετείχε και στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές τη δεκαετία του 90. Πήρε να μην σας πω τι πήρε τώρα μεσημεριάτικα, γιατί κάνετε και μπανάκια και τρώτε. Πήρε να μην σας πω τι. Και το 2004 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Είδε ότι δεν του βγαίνει το έργο. Σου λέει άσε, δεν βγαίνει το έργο. Πάμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία εκεί πέρα να μπούμε. Πάμε λίγο να χωθούμε. Να κάνουμε εκεί πέρα καμιά δουλειά. Και μετά το 2009 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή πήρε ξέρετε τι, όταν έκανε δικό του κόμμα. Και έγινε πρόεδρος, το 2009 εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2004 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, το 2009 τον κάνανε πρόεδρο οι άλλοι. Άκου τώρα. Άκου, να καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Και το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Σαμαράς. Το 2012 ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Ελλάδας. Εκείνη την περίοδο υπήρχε έντονη οικονομική κρίση. Ο Σαμαράς ήταν ένας από τους παίκτες που αποφάσισαν να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι και προτεκτοράτο. Και θα σας πω ακριβώς τι έχει κάνει όσο ήταν πρωθυπουργός, γιατί ξεχνάτε. Ξεχνάτε πολλά. Πάρα πολλά. Φυσικά μετά το 2015 παρέμεινε βουλευτής Μεσσηνίας και το 2024 τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Και από τότε μας το παίζει ανεξάρτητος. Ωραία. Τι είχε ψηφίσει ο Σαμαράς? Όσο ήταν υπουργός, πρωθυπουργός, βουλευτής, όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, νόμος 4093 του 2012 έχει ψηφίσει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλαγές σε εργασιακά θέματα, μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, αλλαγές στη φορολογία. Έχει ψηφίσει με το νόμο 4223 του 2013 τον έμφυα, που δεσπίστηκε 31 Δεκεμβρίου του 2023. Φυσικά επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2014. Αυτός τον καθιέρωσε. Αυτός τον καθιέρωσε τον Ένφια. Το καταλαβαίνετε, μαζί με τον Μπένι. Είναι αυτός που ψήφισε την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σαν βουλευτής. Και στη συνέχεια σαν πρωθυπουργός ψήφισε τους νόμους 4093 του 2012 για το μεσοπρόθεσμο και για τα μέτρα εφαρμογής, το νόμο 4156 του 2013 για τροποποιήσεις λειτουργίας και άλλους πόσους νόμους, οι οποίοι νόμοι τι στόχο είχανε, ακούστε τι ψήφισε ο Σαμαράς, εποπτεία και λειτουργία τραπεζών, και έδωσε το κράτος συνολικά περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Ο Σαμαράς περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες και περίπου 14,4 έως 18 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό και να κλείσουν με ασφάλεια μικρότερες τράπεζες που χρεοκόπησαν, όπως ήταν η Proton Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η ATE Bank και όλες αυτές. 30 δισεκατομμύρια απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες ο Σαμαράς και περίπου 14 με 18 δισεκατομμύρια δόθηκαν για να καλυφθεί το κενό του ελληνικού λαού τα χρήματα, έτσι. Εκτός άμα ο Σαμαράς έχει καμιά 50 δισεκατομμύρια στην τσέπη του και τα έδωσε από την τσέπη του. Δεν μιλάμε για αυτά. Πάμε παρακάτω. Μελετόπουλε! Μάζι! Γρίβα! Και οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι! Ο Σαμαράς ψήφισε το πρόγραμμα Ηρακλής με τους νόμους 46-49 του 2019, με τους νόμους 48-18 του 2021, με τον νόμο 50-72 του 2023 και με υπουργική απόφαση. Και με υπουργική απόφαση, έτσι, μιλάω με, ακριβώς με τους νόμους για να μην αμφισβητήσετε αυτά που λέω. Ηρακλής 1, το αρχικό πρόγραμμα, νόμος 46-49 του 2019, με τίτλο «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων», που αποτέλεσε το θεμέλιο αυτός ο νόμος για τη μεταφορά των πρώτων μεγάλων πακέτων των κόκκινων δανείων. Άρα ο Σαμαράς υποστήριξε τα κόκκινα δάνεια. Μην ξανακούσω κανέναν από όλους αυτούς που είναι με το Σαμαρά να μιλάνε για τα φαντ, να μιλάνε για τις πρακτικές, να μιλάνε για τα σπίτια των Ελλήνων. Γιατί αυτός που υποστηρίζεται ψήφισε και το Ηρακλής 2, που ήταν η πρώτη παράταση, με το νόμο 48-18 του 2021 και ψηφίστηκε για την επέκταση του προγράμματος κατά 18 μήνες, αυξάνοντας το συνολικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων. Και δεν μας φτάνει αυτό, γιατί μας το παίζετε καουμπόιδες. Ψήφισε και το Ηρακλής 3, ο νόμος 50-72 του 2023, με τίτλο «Δάνεια, διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων» και πάει λέγοντας, που με αυτόν τον νόμο τι έφεραν? Έφεραν ξανά αυτές τις μικρές τράπεζες, οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν και αυτές στο πρόγραμμα. Εντάξει, πάμε και στο Ηρακλής 4, που και αυτό το ψήφισε με την υπουργική απόφαση 19-16-94, η οποία τι έδωσε? Νέα παράταση στο σχήμα εγγυήσεων. Και αξίζει να σημειωθεί και να καταλάβουν όλοι αυτοί οι Σαμαρικοί που πουλάνε τον πρόλογό τους στο Τσιγκάνικο, μπας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι ενώ τα φαντ και οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα ήρθαν από την κυβέρνηση Τσίπρα με το νόμο 4354 του 2025, με το άρθρο 1 και 3, τα οποία τότε τα είχαν ψηφίσει κάποιοι. Τι έλεγε το άρθρο 3 και παράγραφος 2 του νόμου? Ότι πριν πουλήσει ένα κόκκινο δάνειο κάποιος σε φαντ ή τράπεζα, υποχρεούται να καλέσει το δανειολήπτη για ρύθμιση της οφειλής. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και το 2019 που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, έφερε το σχέδιο Ηρακλής με το νόμο 4649 του 2019, με το οποίο τι γινότανε, επιτρεπόταν η μαζική μεταφορά του ιδιωτικού χρέους μέσω τιτλοποιήσεων, με τη χρήση φυσικά ενός παλαιότερου νόμου που είχε δεσπιστεί σε άλλη εποχή, με σκοπό τι, να υπάρχουν ειδικές εγγυήσεις, εποπτικές δικλείδες και φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο παλιός νόμος είναι ο νόμος 3156 του 2003. Και τι έγινε, το ελληνικό δημόσιο μπήκε εγγυητής στις τιτλοποιήσεις. Το ελληνικό δημόσιο μπήκε εγγυητής στις τιτλοποιήσεις. Δηλαδή η πολιτεία έβαλε την εγγυητική της ισχύ στην υπηρεσία της εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών και όχι στην υπηρεσία της κοινωνικής διάσωσης των οφειλετών. Για άλλη μια φορά βλέπουμε εδώ πέρα ότι σαμαράδες και νεοδημοκράτες μαζί υποστηρίζουν τις τράπεζες. Που τι σημαίνει αυτό, ότι η μαζική μεταφορά των κόκκινων δανείων δεν έγινε μόνο από τον Τσίπρα που έφερε τα φαντ, έγινε από το Σαμαρά και από τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό φωνάζω ότι δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί. Όλοι μαζί τα κάνανε. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα επέλεξε να ενεργοποιήσει, να χρηματοδοτήσει και να θωρακίσει πολιτικά και θεσμικά έναν μηχανισμό τιτλοποιήσεων. Και μάλιστα με κρατική εγγύηση. Ακούστε εδώ, με κρατική εγγύηση. Ποιος θα ξεκίνησε? Ο Σαμαράς με τα προγράμματα Ηρακλής. Όπως ξεκίνησε και το θέμα της Μακεδονίας ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς έβαλε τα θεμέλια σε αυτές τις πολιτικές προδοσίες. Αλλά αυτά δεν τα λέτε εσείς του Σαμαρά, γιατί θέλετε καρεκλίτσα. Και φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε γκρίνει το πρόγραμμα και το σχέδιο Ηρακλής. Γιατί? Γιατί βοηθούσε τις τράπεζες να τιτλοποιήσουν και να βγάλουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους ισολογισμούς τους. Απλά πράγματα. Ο Σαμαράς ήτανε αυτός, μελετόπουλε, που τώρα δεν τα λες τα πράγματα όπως τα έλεγες παλαιότερα και κάνεις την παλαβή. Τώρα έχεις νέο αφήγημα. Το ίδιο και οι υπόλοιποι φυσικά σε αυτό το κόμμα. 90χρονοι, 70χρονοι, όλοι μαζί. Σαμαρική. Ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και δεν τρέπεστε λιγάκι, μεγάλοι άνθρωποι. Με οικογένειες, με παιδιά. Ποιος ψήφισε το Δεκέμβριο του 1991 ως υπουργός εξωτερικών τις εμπορικές σχέσεις με τις δημοκρατίες συγκεκριμένων κρατών? Γιατί το υπέγραψε ο Σαμαράς αυτό. Τι υπέγραψε ο Σαμαράς αυτό. Τι υπέγραψε ο Σαμαράς? Ακούστε. Είχανε προκύψει από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας κάποια κράτη και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις και είχε έρθει τότε ένας κανονισμός, ο κανονισμός 3567 του 1991 που δημοσιεύτηκε κιόλας, και γράφανε τα επίσημα έγγραφα μέσα, ο κανονισμός της ΕΟΚ, αριθμός 3567 του 91. Τι γράφανε μέσα? Το ότι θα έρχονται κάποια προϊόντα από αυτές τις χώρες μετά από τη διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας, και έπρεπε να αναγνωριστούν αυτές οι χώρες κάπως. Γιατί πώς γίνεται να έρχεται ένα προϊόν από μια χώρα η οποία ακόμα, ας πούμε, δεν έχει βαφτιστεί, να σας το πω έτσι απλά. Ο Σαμαράς τότε ήταν υπουργός εξωτερικών και τι λέει? Βάζει την τσίβρα του και επικυρώνει τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής των δημοκρατιών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και τι άλλο υπογράφει ο Σαμαράς το Δεκέμβριο του 1991 ως υπουργός εξωτερικών? Δημοκρατία της Μακεδονίας, για τα Σκόπια. Ήτανε ο πρώτος ο οποίος έβαλε την τσίφρα του και αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η πρώτη αναγνώριση και η πρώτη πολιτική προδοσία της Μακεδονίας. Δεν έγραφε μέσα ούτε πρώην, ούτε γιουγκοσλαβικής, ούτε τίποτα. Δημοκρατία Μακεδονίας και βάζει την τσίφρα ο Σαμάρας. Οκ. Αυτά να τα λένε οι Σαμαρικοί, μην τα κάνουν αβαβά γιατί δεν τους συμφέρει. Χρόνια μετά φυσικά από τη θέση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαράς είχε ακριβώς την ίδια θέση με την τώρα Μπακογιάννη. 30 Ιουνίου του 2014 ο Υπουργός Εξωτερικών του Σαμαρά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διατύπωσε αυτήν ακριβώς τη θέση από το Βήμα της Ελληνικής Βουλής που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχθεί μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό τον όρο Μακεδονία. Και έλεγε τότε, θυμάμαι, ο Μπένι, ότι θα διαφοροποιεί, λέει, σαφέστατα το κράτος από το ελληνικό κράτος, το κράτος των Σκοπίων. Που το έλεγε, που χρησιμοποιούσε τον όρο Μακεδονία. Και έλεγε τότε, θέλουμε, βέβαια, λέει, θέλουμε ένα τέτοιο όνομα. Ένα όνομα για κάθε χρήση εσωτερική και διεθνή, διμερή και πολυμερή. Αυτά λέγανε ο Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτά λέγανε. Δεν άλλαξε η στάση του το 2014. Και επειδή μας το παίζει και πατριώτης ο Σαμαράς και ότι αγαπάει την Ελλάδα και το έθνος.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
14: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
15: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
17: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα,
18: αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
19: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
18: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
21: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
22: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

Και σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης κρύβεται ένα άρθρο το οποίο δεν το συζητάει κανένας. Ποιο είναι αυτό το άρθρο που έχει μεγάλη βάση για την παράνομη μετανάστευση? Σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης μέσα γράφει για την συνεργασία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανθρωπιστική βοήθεια που υπέγραψε ο Σαμαράς και ήτανε αφελής σαν πρωθυπουργός, έκανε λάθος, γιατί εκεί πέρα πάνω πατάνε σήμερα οι Τούρκοι και στέλνουν τους παράνομους μετανάστες και σκάνε στη μέση του Αιγαίου τις βάρκες, και επειδή έχει υπογράψει αυτό το μνημόνιο είναι υποχρεωμένος να τους σώσει, που εγώ δεν λέω να μη σωθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά από τη στιγμή που σώζεις έναν άνθρωπο, τον φέρνεις στη χώρα σου, είσαι υποχρεωμένος να το συντηρείς και είσαι υποχρεωμένος από ό,τι φαίνεται να συντηρείς και αυτούς όλους που βγάζουν λεφτά από αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Κατάλαβα.

0: Μαζεύει ο Σαμάρας, εκτός από τους έξυπνους που λένε δεν ξαναπάμε σε Νέα Δημοκρατία. Και θα έρθουν μετά τις εκλογές τι? Να κάνουν συγκυβέρνηση ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι? Και να χαίρεστε εσείς από κάτω σαν τα κοτόπουλα, τα ζαλισμένα? Όπως φυσικά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που το παίζουν καουμπόιδες και ευεργέτες και εθνοσωτήρες. Πρόσωπα που μαθαίνω εδώ πέρα περίεργα πραγματάκια. Πρόσωπα που είχαν στηρίξει και αυτοί κάτι 70χρονους στις ευρωεκλογές. Που λένε θα σώσουν την Ελλάδα κι αυτοί. Πρόσωπα τα οποία μία είναι εδώ, μία είναι εκεί, μία παραπέρα, μόνο και μόνο για να υπάρχουν και να παίρνουν κανένα φράγκο γιατί είναι άεργοι. Μαθαίνω για προσωπάκια τα οποία τα αγαπάει ένα κομμάτι του λαού. Περίεργα πραγματάκια, θα πέσετε από τα σύννεφα. Θα πέσετε από τα σύννεφα. Γιατί δεν είναι έντιμο να πουλάει κάποιος παραμύθι σε αθώους πολίτες. Και ο ίδιος να κάνει ό,τι κάνει για να πάρει κανένα φράγκο. Δεν είναι έντιμο, το καταλαβαίνετε. Ειδικά όταν αυτά τα πιόνια τα έχουν δεμένα χειροπόδαρα και κάποιοι πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι. Επίσης θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα για συγγενικά πρόσωπα. Ποια συγγενικά πρόσωπα υπάρχουν δηλωμένα στο ελληνικό κοινοβούλιο όλων αυτών εδώ πέρα των ανθρώπων που σώζουν την Ελλάδα κάθε χρόνο? Πόσα συγγενικά πρόσωπά τους έχουν δεχθεί ρουσφέτη και σε ποιους έχουν δεχθεί ρουσφέτη? Γιατί βγαίνουν κάτι δικηγορίνες και μας το παίζουν να πούμε αντισυστημικές και κόντρα στο σύστημα, ενώ έχουν τον αδερφό στον Κυρανάκη. Μας βγαίνουν εδώ πέρα κάποιοι και μας το παίζουν ιδεολόγοι στην ελληνική κοινωνία, ενώ έχουν τα αδέρφια τους μέσα στη Βουλή βολεμένα και τις γκόμενές τους. Θα γελάσει και το παρταλό κατσίκι με όλα αυτά που θα γίνουν αν ισχύουν αυτά εδώ που μου στέλνουν. Σας το λέω. Θα γελάσει και η Κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με την Κουτσή Μαρία. Τα χαιρετίσματά μας στην Κουτσή Μαρία. Σε κάθε Κουτσή Μαρία. Οι σωτήρες, οι ιδεολόγοι και καλά που έχουν θησαυρίσει. Εδώ θα είμαστε. Σας το λέω. Στις εκλογές εγώ ψάχνω να βρω αν ισχύουν αυτά που μου στέλνουν. Αν ισχύουν θα τα βγάλω στη φόρα. Θα τα βγάλω στη φόρα. Να μας το παίζουν τώρα ότι είναι οι Παπαδόπουλοι της σύγχρονης εκλογής και να έχουν βολεμένα όλα τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι ο καθένας εκεί πέρα έξω στηρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα και κόμματα. Κάποιοι υπάρχουν, όχι, υπάρχουν και ιδεολόγοι. Αλλά κάποιοι που θεωρείται ότι είναι ιδεολόγοι τελικά δεν είναι καθόλου ιδεολόγοι. Και πώς να μπορέσεις να εξηγήσεις στον Έλληνα ότι αυτός που λατρεύει, αυτός που θεωρεί ότι είναι η αλλαγή και θα σώσει την Ελλάδα, είναι μούφα? Πώς θα τον πείσεις? Πώς θα τον εξηγήσεις? Πόσα στοιχεία να του δείξεις για να βάλει μυαλό? Δεν βάζει μυαλό. Είναι κολλημένος. Είναι κολλημένος. Πάμε τώρα και στο ΚΚΕ. Καλά για το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πούμε ρε παιδιά. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ τώρα και ποια αριστερά? Αν είναι δυνατόν. Είναι φοβερό. Αυτό που ζούμε παιδιά είναι φοβερό. Αρχικά το ΚΚΕ. Ναι. Δώσε λέει σημείο αναφοράς. Θα τα πω ρε, περίμενε. Δε, για τα συγγενικά πρόσωπα θα κάνουμε το ρεπορτάζ όλο. Θα το βγάλω προεκλογικά. Μην αγχώνεσαι. Θα βγουν όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, όλα στη φόρα και, είναι και θα είναι και αλήθεια να ξέρεις. Περίμενα όμως να σου πω τώρα για το ΚΚΕ να γελάσετε. Λοιπόν, Το ΚΚΕ αρχικά θα έπρεπε να έχει αλλάξει όνομα. Θα έπρεπε να λέγεται ΙΚΕ, όχι ΚΚΕ. Και δεν εννοώ ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Εννοώ Ισραηλίτικο Κόμμα Ελλάδας. Έτσι θα έπρεπε να ονομάζεται το ΚΚΕ. Και αν με ρωτάτε για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι το ΚΚΕ, φίλοι μου, δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν, πούλησε το κτίριο ιδιοκτησίας του στην οδό Βερανζέρου 25 στην Ομόνια σε Ισραηλινή εταιρεία, στην Brown Hotels, η οποία το έχει ανακαινήσει και τώρα λειτουργεί ως ένα νέο ξενοδοχείο. Και σήμερα το ΚΚΕ έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι ζητάει την απομάκρυση των Ισραηλινών κεφαλαίων από την Ελλάδα. Καλά ρε, μας κοροϊδεύετε. Εσείς που λύσατε το κτίριό σας σε Ισραηλινούς για να το κάνουν ξενοδοχείο και εσείς μας λέτε να φύγουν οι Ισραηλινοί με τα κεφάλαιά τους από την Ελλάδα. Αλλάξτε όνομα. Από ΚΚΕ κάντε το ΙΚΕ. Σας ταιριάζει πιο πολύ. Ισραηλίτικο Κόμμα Ελλάδας. Ισραηλινό Κόμμα Ελλάδας, όπως θέλετε, μη σας το χαλάσω κιόλας. Αριστεροί με δεξιές τσέπες πουλάνε σε Ισραηλινούς και βγάζουν ανακοινώσεις και λένε να φύγουν οι Ισραηλινοί. Χρε τι τρέλα ζούμε ρε. Και αυτοί τώρα υπάρχει κόσμος που τους στηρίζει και τους ψηφίζει. Είναι για να γελάς. Πάμε και στον Τσίπρα τώρα. Άνθρωπος που υποστήριζε τη Χρυσή Αυγή και ήταν αγκαλιά με τους Χρυσαυγίτες κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Πώς σας φαίνεται σας? Πολύ αριστερός πρέπει να είναι αυτός. Έβγαινε, έχει φωτογραφίες εδώ με τους Χρυσαυγίτες, υποστήριζε Χρυσή Αυγή αυτός ο άνθρωπος και τώρα κατεβαίνει με Τσίπρα. Και αν βγω εγώ να πω ότι αυτός πάει για την καρέκλα, θα μου πείτε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Καλά αδερφέ. Πώς γίνεται να υποστήριζες τη Χρυσή Αυγή και σήμερα να υποστηρίζεις τον Τσίπρα? Πώς γίνεται? Εξήγησέ μου πώς γίνεται. Με τις απόψεις σου πιο πολύ. Με τις απόψεις σου τι γίνεται? Αλλάζουνε ρότα. Και ξέρετε γιατί αλλάζουνε ρότα? Μπας και πάρουν καρεκλίτσα ρε. Καταλάβετε τώρα, για τα φράγκα τα κάνουνε όλα. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Άμα τους κάνετε υπουργούς βουλευτές, αύριο μεθαύριο σας το παίζουνε φίρμες. Άκου που σου λέει ο Γρηγοράκης, ξέρει κάτι παραπάνω. Ο Τσίπρας παραδέχεται ευθέως πως θα διατηρήσει τους νόμους του Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς είναι αριστερός? Ο Μανώλης Γλέζος βγήκε και είπε: ζητάω συγγνώμη που εμπιστεύτηκα τον Τσίπρα και που παρέσυρα κόσμο να ψηφίσει Τσίπρα. Επειδή τον υποστηρίζουν οι ολιγάρχες, τον Τσίπρα, και επειδή έχει βάλει στο όνομα του κόμματος αριστερά, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, ρε. Μην τρώτε τον παπά, ρε. Το βαφτίσανε τώρα αριστερό, να πούμε, οι μηντιάρχες και τα κυκλώματα. Από πού και ως πού είναι αριστερός? Και στην τελική με την Όλγα Γεροβασίλη του Τσίπρα τι θα γίνει? Γιατί δεν φεύγει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ? Θα είναι η τελευταία. Ο Τσίπρας που έβγαζε τα ΜΑΤ να δέρουν κόσμο. Και τι γίνεται με αυτό το ελληνικό FBI, το CSI και όλες αυτές οι υπηρεσίες του Χρυσοχοΐδη, να πούμε, που χωρίς την Αμερικανική πρεσβεία δεν μπορεί να τις ελέγξει? Τι γίνεται με όλους αυτούς? Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι τώρα. Υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Greek Helsinki Monitor, που τι κάνει? Παρακολουθεί στενά αυτή η οργάνωση τις υποθέσεις αστυνομικής βίας στη χώρα μας. Οι εισαγγελικές αρχές λοιπόν διερεύνησαν 181 υποθέσεις που αφορούσαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά και άλλα σοβαρά αδικήματα, όλα αυτά από αστυνομικά όργανα μεταξύ του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025. Από τις 181 υποθέσεις υπήρξαν 7 καταδίκες. 7 καταδίκες μόνο. Από τις 60 υποθέσεις που διερευνήθηκαν για καταγγελίες βασανιστήριων από όργανα επιβολής του νόμου την ίδια περίοδο, μόνο 4 από αυτούς παραπέμφθηκαν σε δίκη και υπήρξε μόνο μία καταδίκη για αυτές τις 60 υποθέσεις. Άρα τι καταλαβαίνουμε? Ότι όλοι αυτοί που κυβερνάνε και κάθονται στις θέσεις εξουσίας επιτρέπουν την αστυνομική βία. Επιτρέπουν σε αυτές τις μονάδες καταστολής και σε αυτά τα όργανα επιβολής του νόμου να δέρνουνε και να βασανίζουνε κόσμο. Το καταλαβαίνουμε. Πάμε παρακάτω. Γιατί κάποιοι θα μας τρελάνουνε. Γιατί κάποιοι θα μας βγάλουνε πάλι τρελούς και παλαβούς. Αυτά υπάρχουνε και είναι καταγεγραμμένα. Γιατί αχθές ανέφερα κάτι για ένα πρόσωπο και αμέσως πέσα να με φάνε. Να μην πέφτετε καθόλου να με φάτε. Καθόλου. Και θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο ΚΚΕ στο τέλος. Ναι, θα αφιερώσω τραγούδι στο ΚΚΕ στο τέλος. Στη Νίκε. Στο Ισραηλινό Κόμμα Ελλάδος. Στο τέλος όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο 10 χρόνια πίσω τι λέγαν στις εξεταστικές επιτροπές για τη δανειοδότηση κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πάμε λίγο, πάμε. Το έχουμε το ηχητικό. Σε λίγο. Ωραία. Βάλε τότε το άλλο με το συνήγορο υπεράσπιση κατηγορούμενου. Ή βασικά όχι, βάλε τον Κεσέ. Βάλε τον Κεσέ για τις υποκλοπές, γιατί έχει πάει και 50. Να προλάβουμε να πούμε για τις υποκλοπές. Και θα πούμε μετά και για τις τράπεζες. Πάμε για τις υποκλοπές να ακούσουμε, γιατί έχουμε μια βόμβα από τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έφερε ένα έγγραφο σοβαρό στην επιφάνεια. Για να ακούσουμε τι λέει ο δικηγόρος. Για να ακούσουμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο και παρουσιάζει ως ψευδές τη δικιά του συσχέτιση με τη χρήση του λογισμικού. Mm-hmm. Προφανώς έχει την αξία του, δεν είναι λόγια, είναι έγγραφα και είναι έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί σε μια δικαστική διαδικασία στο Ισραήλ και θα παράξουν κάποιο αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι σε λίγους μήνες το Ισραηλινό δικαστήριο θα αποφασίσει αν ο κύριος Ντίλιαν λέει αλήθεια ή λέει ψέματα, υπό την έννοια του αν προμήθευσε μόνο και δεν σχετίζεται με τη χρήση ή αν και προμήθευσε και σχετίζεται με τη χρήση. Θα υπάρχει δικαστική κρίση από ένα άλλο κράτος.
2: Επειδή τον ακούμε εδώ και πολύ καιρό να λέει ότι εγώ προμηθεύω το λογισμικό σε κυβερνήσεις, ότι εγώ πουλάω και από εκεί πέρα δεν έχω να κάνω με τη χρήση και λέει ότι έχει τα απαραίτητα έγγραφα. Και είχαμε πριν το πολιτικό μας τραπέζι εδώ που... Ευλόγως σκεφτόμαστε όλοι ότι εφόσον υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, γιατί δεν τα είχε κομίσει ευθύς εξ αρχής και καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό.
1: Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου στις 26 Φλεβάριου 2026, ο κύριος Ντίλιαν είχε όχι μόνο διασφάλιση ότι δεν θα τον πειράξει κανείς, είχε αποδείξεις ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προνομιακό περιβάλλον.
2: Οπότε έσκυψαν τα πράγματα τώρα, ας πούμε. Και...
1: Θυμίζω από το 2020 μέχρι το 2022 που γίνανε οι παγιδεύσεις. Και από το 2022 μέχρι και το Φλεβάρι του 2026 που βγήκε η απόφαση, τον κύριο Ντίλιαν δεν τον πήραξε κανείς. Ενώ είχαμε σοβαρά κακουργήματα, δεν τόλμησε η εισαγγελία του Ρου Πάγου να τον παραπέμψει για κακουργήματα. Οι έλεγχοι που γίνανε από την αστυνομία ήταν προσυμφωνημένοι. Είχε ενημερωθεί από πριν για το πότε θα ερχόταν η αστυνομία και είχε εκενώσει όλον τον εξοπλισμό. Ακόμα και στην Εξεταστική Επιτροπή το 2023 είχε ενημερωθεί για τις ερωτήσεις που θα του γινόταν. Παραπέμφθηκε μόνο για κάποια ελαφρά πλημελήματα και μάλιστα με ένα τέτοιο σαθρό κατηγορητήριο που κινδύνευε εντός εισαγωγικών να πάρει μια ποινή 1 με 2 χρόνια με αναστολή. Άρα ήξερε, τον είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Άλλαξε με την απόφαση.
3: Τώρα.
1: Επειδή στο δημόσιο λόγο υπάρχει ένα περίσσευμα υποκρισίας και το παρατηρώ και από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία τοποθετούνται και λένε γιατί δεν τα έφερε, πού θα τα πάει, πώς θα τα φέρει. Το βάρος έχει πέφτει στην ελληνική δικαιοσύνη. Η εισαγγελία του Έργου Πάγου έχει ένα τεράστιο βάρος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να διερευνήσει την υπόθεση. Ένα σκάνδαλο που το ξέρουν όλοι, το παραδέχονται ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Οφείλει ο κύριος Μπακέλασος, χειριστής της υπόθεσης, αυτός την έχει, όχι κάποιος άλλος εισαγγελέας, να πράξει τα νόμιμα, να καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει και αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αναξιόπιστος και δεν μπορεί καν να καταθέσει, του έχουμε υποδείξει το δρόμο. Υπάρχουν 5 φυσικά πρόσωπα, ο Γενικός Διευθυντής της Συντελέξα, η Διοικητική Διευθύντρια της Συντελέξα και οι 3 τεχνικοί οι οποίοι τοποθετούσαν και αποτοποθετούσαν το λογισμικό, οι οποίοι μέχρι τώρα, και αυτό είναι το αδιανόητο, δεν έχουν καταθέσει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι Η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο.
0: Καταλαβαίνετε τι λέμε. Για να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι Ισραηλινοί. Για να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έχουν πέσει όλα τα χαρτιά και ότι θα την σκαπουλάρουν. Κάποιοι νομίζουν ότι έχει τελειώσει το ζήτημα των υποκλοπών και ότι κάνουν κουμάντο. Εγώ βλέπω όμως να αλλάζει το πράγμα. Εγώ βλέπω να διαμορφώνεται το πράγμα. Και βλέπω ότι τρίζουν οι καρέκλες σας. Τρίζουν οι καρέκλες σας και έχετε πρόβλημα. Και βλέπω να έρχονται βραχιολάκια. Και να μην ξέρετε τι να κάνετε. Θέλω να προλάβω όμως να πω και κάτι για όλο αυτό που έγινε με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕ. Στην ουσία, για όλο αυτό που έγινε με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕ.

0: να είναι κομμάτι. Και τελικά με τα πολλά και τα λίγα τον έπεισαν να υιοθετήσει το αίτημά τους για τη συμμετοχή του οργανισμού Τουρκπά. Αλλά τη συμμετοχή του ως τι? Ως επίσημο παρατηρητή στον ΟΑΣΕ. Τι είναι ο Τουρκπά? Είναι το παλιό παντουρκικό συμβούλιο. Είναι ένας οργανισμός που έχουν μαζευτεί όλα τα τουρκογενή κράτη, δηλαδή η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν, το Ουσμπεκιστάν. Με τι σκοπό? Να συσφίξουν σχέσεις μεταξύ τους και να υπάρχει συνεργασία. Αυτό είναι το Τουρκπά, το παντουρκικό συμβούλιο. Σε αυτόν λοιπόν τον τουρκογενή οργανισμό, το απόλυτο κουμάντο προφανώς το κάνει η Τουρκία. Και έχει βάλει ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Ο Ισπανός πρόεδρος, να πούμε επίσης, έδεσε ένα θέμα στη συνέλευση αυτή. Και έσπευσαν να τον υποστηρίξουν η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία και μαντέψτε και ποια άλλη χώρα, η Ουκρανία. Η Ουκρανία, έτσι που σας το λέω. Και αν κατάφερε να περάσει αυτό το ψήφισμα στον ΟΑΣΕ, τι θα βλέπαμε τις επόμενες μέρες? Τους δίθεν βουλευτές του ψευδοκράτους να κόβουνε βόλτες στους διαδρόμους του ΟΑΣΕ ως παρατηρητές του Τουρκπά. Δηλαδή ουσιαστικά θα είχαμε έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και αυτό το υποστήριξε και το ψήφισε η Ουκρανία. Η Ουκρανία, που ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Μητσοτάκης, δήλωνε επίσημα ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία για να υποστηρίξει την Ουκρανία. Την ίδια ώρα που Ερντογάν όχι απλά δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά συνομιλεί και κάνει business μαζί τους. Και σας ρωτάω, εμείς γιατί απογυμνώσαμε τα νησιά μας από πολεμικά όπλα και συστήματα? Για να τα στείλουμε στην Ουκρανία, μας είπανε, και να τους βοηθήσουμε. Κάθε λίγο και λιγάκι δίνουμε και εκατομμύρια ευρώ σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει όπλα η Ουκρανία. Και ξέρετε από πού αγοράζει όπλα η Ουκρανία? Από την Τουρκία. Δηλαδή εμείς δίνουμε λεφτά για την Ουκρανία και η Ουκρανία δίνει τα λεφτά μας στην Τουρκία για να αγοράζει όπλα. Δηλαδή πάλι κερδισμένο σε βάρος μας ο Ερντογάν. Και τώρα έρχεται η Ουκρανία να αποδείξει τι? Ότι δεν μας εκτιμάει και ότι όλες αυτές τις θυσίες της Ελλάδας δεν έπιασαν τόπο. Γιατί ψηφίζει να συμμετάσχει η Τουρκπά, δηλαδή το ψευδοκράτος, στις εργασίες του ΟΑΣΕ. Δηλαδή ψηφίζει την έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους η Ουκρανία. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι η Ουκρανία υποστήριξε μια χώρα που έκανε εισβολή σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή υποστήριξε την εισβολή. Δηλαδή αυτό που λέει ότι έκανε η Ρωσία εις βάρος της. Το διανοείστε? Είναι να τρελαίνεσαι. Και εμείς ως χώρα, αντί για να πούμε φτάνει ως εδώ αφού κάνατε αυτή την κίνηση, τώρα από εδώ και πέρα δεν έχει τίποτα, συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε μπλέξει. Και μας το παίζει και πατριώτης ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και όλοι οι δημοκράτες. Και σας κοροϊδεύουνε μες στα μούτρα σας. Αυτά δεν θα στα πει κανένας άλλος. Γι' αυτό είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που βαδίζει παράλληλα με την αλήθεια. Το μόνο ραδιόφωνο που πάει κόντρα στο σύστημα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 80.

0: 3,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42% φτάνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους 3 στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνε Οίκων και Ρίου στην περιοχή Δημοργόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Το συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
14: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
16: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
20: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
21: Είναι τόσο.
20: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Ξερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
4: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Είμαι μια χαρά, ελπίζω και για εσάς και για τους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, μιας και είστε ειδικός στην πληροφορική, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς έχετε δει όλο αυτό το ζήτημα με τους Ρώσους που κάνανε τη φάρσα στον τόκο, με την εθνική ασφάλεια, αν ήταν ή δεν ήταν AI. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου προσπαθούν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το περάσουν με μια πολύ ελαφριά χρειά, ενώ στην πραγματικότητα δείχνει την μερική αρχιτεκτονική και τη σωστή διαχείριση ενός κρατικού μηχανισμού που θα έπρεπε να προέχει η κυβερνοασφάλεια για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπου ανταλλάσσουν τα κράτη μεταξύ τους, ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, για να μπορέσουν να χαράξουν μια σωστή πολιτική. Το περιστατικό της επιτυχούς πλαστοπροσωπείας, εις βάρος του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου της Ελλάδας, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξαπάτησης ή ως ανθρώπινο σφάλμα. Συνιστά μια εκδήλωση σύγχρονης μορφής υβριδικής απειλής, όπου η κοινωνική μηχανική, θα πούμε γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, θα εξηγήσουμε μετά την κοινωνική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής και οι τεχνικές εξαπάτησης συνδυάζονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Προστασία δεν επιτυγχάνεται με την προσοχή των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε με την εμπειρία των κρατικών λειτουργών. Απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακής εμπιστοσύνης, που κάθε επικοινωνία υψηλής σημασίας υπόκειται σε προκαθορισμένους κανόνες ταυτοποίησης, τεχνικής απαλήθευσης και θεσμικού ελέγχου. Οι εν λόγω κύριοι είναι φαρσέρ ρώσικης καταγωγής, όπου χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές μηχανικής για να μπορέσουν, κοινωνικής μηχανικής, για να μπορέσουν να επηρεάσουν υπέρ τους κρατικούς αξιωματούχους της εκάστοτε χώρας που έχουν στοχεύσει και να μπορέσουν να αλλιεύσουν είτε ευαίσθητα δεδομένα είτε να τους γελιοποιήσουν. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται επειδή αυτοί ξύπνησαν ένα ωραίο πρωί και θέλησαν να ξεκινήσουν ένα τσίρκο ψηφιακό για να μπορούν να γελιοποιούν ανθρώπους. Υπάρχει μια προπαγάνδα από πίσω και σίγουρα είναι στοχευμένη προπαγάνδα και έχουν βέβαια την υποστήριξη και του ρωσικού κράτους. Γιατί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα όπως είναι κινητά τηλέφωνα, όπως είναι emails ή κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορείς να τις βρεις ευρέως στο διαδίκτυο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας την κοινωνική μηχανική, τι κάνουνε, ξεγελούν τον εκάστοτε αξιωματούχο και αλλιεύουν τα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχουν deepfakes και όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούγονται. Όχι. Απλά έχουν στήσει μια καλή, πάρα πολύ καλή μηχανή πλαστοπροσωπείας που παρουσιάζονται με ψεύτικα credentials, με ψεύτικα διαπιστευτήρια και καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε θύμα τους και εκεί πια όταν ανοίγουν οι κάμερες και φαίνονται και αρχίσουν να διακομωδούν τον εκάστοτε αξιωματούχο, τότε σταματάνε τα θύματα αμέσως στην επικοινωνία και καταλαβαίνουν ότι έχουν πέσει θύματα φάρσας. Δεν υπάρχει από πίσω κάποιο τι fake, ούτε υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι παραφιλολογίες για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την τεράστια αστοχία του Έλληνα αξιωματούχου, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αν λοιπόν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει ο όρος κοινωνική μηχανική. Η κοινωνική μηχανική αποτελεί μια μέθοδο εξαπάτησης κατά την οποία ο επιτιθέμενος δεν στοχεύει πρωτίστως να παραβιάσει ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη ψυχολογία ώστε να αποκτήσει πληροφορίες, πρόσβαση ή ακόμα και να επηρεάσει, που είναι πολύ σοβαρό, τη συμπεριφορά του θύματος για να πάρει μια απόφαση. Με απλά λόγια, αντί να χακάρει έναν υπολογιστή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νεολογικούς όρους, Ο επιθεμόνος χακάρει τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί? Η κοινωνική μηχανική βασίζεται στην εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως είναι η εμπιστοσύνη, ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία για βοήθεια, η υπακοή στην εξουσία, η αίσθηση του κατεπήγοντος, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας για να μπορέσει να επηρεάσει κάποιον, η απληστία ή και η προσδοκία κέρδους, γιατί στοχεύουν ακόμα και εκεί. Ο επιθυμένος λοιπόν δημιουργεί ένα πιστικό σενάριο ώστε το θύμα να κάνει αυτό που επιθυμεί χωρίς να αντιληφθεί ότι εξαπατάται. Με παραδείγματα, ένα ψεύτικο mail λαμβάνει μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τον αξιωματούχο της τάδε χώρας. Μέσω τηλεφωνικής απάτης κάποιος τηλεφωνεί και παρουσιάζεται πραγματικά το νούμερο να φαίνεται ότι είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος για παράδειγμα, ενώ είναι spoofing call, έχουν αλλοιώσει το νούμερο μέσω διάφορων συστημάτων και παρουσιάζεται ότι είναι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πρεσβείας. Μέσω SMS προσποιούνται ταυτότητες. Deepfakes κάποιες στιγμές, δηλαδή χρησιμοποιούν βίντεο που σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και εμένα με κάνουν σαν να φαίνομαι ότι είμαι ο Tom Cruise και μιλάω. Αυτό γίνεται από σούπερ υπολογιστές που χρησιμοποιούνται και σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα πάντα και παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας επίθεσης κοινωνικής μηχανικής είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, συλλογή πληροφοριών για το θύμα. Να ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ποιες ευαίσθητες πληροφορίες επιτρέπουμε να βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μετά, δημιουργία ενός αξιόπιστου σενάριου. Εγώ αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την τράπεζα, το ξέρει ο επιθέμενος, οπότε λοιπόν μιμείται κάποιον ότι με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα, ώστε μέσα από αυτό να χρησιμοποιηθεί ένας δούριος ύπος για να μπορέσει να αλλιεύσει αυτό που θέλει. Προσέγγιση του στόχου, απόκτηση εμπιστοσύνης, εκτέλεση της απάτης και τέλος απόκρυψη όλων των ψηφιακών ιχνών που έχουν αφήσει ώστε να μπορέσω να μην γίνω αντιληπτός. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική? Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτυχάνουν λόγω ισχυρής τεχνολογικής άμυνας, αλλά επειδή κάποιος πάτησε ένα κακόβουλο σύνδεσμο, αποκάλυψε ένα κωδικό, εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό, άνοιξε ένα μολυσμένο αρχείο, εμπιστεύτηκε κάποιον που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστος. Ο άνθρωπος παραμένει συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος της αληθής ασφάλειας. Αυτά με λίγα λόγια είναι η κοινωνική μηχανική. Και ερχόμαστε τώρα στο λόγο συμβάν. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους και της εθνικής ασφάλειας μέσω των ψηφιακών μέσων. Και πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ώστε να μην πέφτουν θύματα ή αξιωματούχοι. Γιατί θύμα μπορείτε να πέσετε κι εσείς κι εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας τρέχει αλλού. Επειδή έχουμε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Για να τα ακολουθούμε βήμα-βήμα, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγουμε επειδή έχουμε διάσπαση και απόσπαση προσοχής. Λόγω κούρασης. Λόγω έλλειψης ύπνου. Λόγω πίεσης, οτιδήποτε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα ποια είναι αυτά τα θεμελιώδη άξονες προστασίας του κράτους που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ πολύ χαλαρή αντιμετώπιση και ένας οχαδερφισμός ο οποίος πραγματικά αρχίζει τίνει να γίνει επικίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια αλλά και για τους πολίτες που απαρτίζουν το κράτος. Ξεκινάμε. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας που προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης, έγκρισης, τεκμηρίωσης. Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση μιας φωνής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, αλλά σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, να το πούμε έτσι, επαλήθευσης, της ταυτότητας και της νομιμότητας του αιτήματος για να υπάρξει συνομιλία. Δεύτερον, υποχρεωτική αμοιβαία ψηφιακή ταυτοποίηση όλων των κρατικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Όλοι οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαθέτουν μια πιστοποιημένη ψηφιακή ταυτότητα, βασισμένη σε δημόσια κρυπτογραφική υποδομή, ψηφιακά πιστοποιητικά και υλικές διατάξεις ασφάλειας. Κάθε επικοινωνία συνοδεύεται από αμοιβαία ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και των δικαιώματων του συνομιλητή. Ο συνομιλητής μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να αγγίξει. Και βέβαια τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης συνομιλίας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε εγώ να μπορώ να ταυτοποιήσω τον συνομιλητή μου και αντίστοιχα αυτό σε μένα. Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό. Το κράτος οφείλει να εγκαταλείψει την παραδοχή ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι εξ ορισμού αξιόπιστη. Η αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης επιβάλλει συνεχή επαλήθευση κάθε χρήστη, κάθε συσκευής, κάθε εφαρμογής και κάθε αιτήματος πρόσβασης, ανεξαρτήτως της προέλευσής του. Επέρνει ο πρωθυπουργός τηλέφωνο. Θα τον ταυτοποιήσω. Τι σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω τη φωνή του ότι είναι και αυτός. Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δεν υιοθετώ τίποτα, πρέπει εξ αρχής να επαληθεύσω τα πάντα.
0: Ένα λεπτό, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα, κύριε Ζωγράφ. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε. Ζούμε σε ένα κόσμο που πρέπει να είμαστε μόνιμα καχύποπτοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι πως θα περιγράφεται, πρέπει να κοιτάμε και πίσω από την πλάτη μας, άμα είναι κανένας.
4: Δυστυχώς, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή είναι η πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν την ίδια λογική, το ίδιο μοτίβο και την ίδια εμπιστοσύνη και τιμιότητα με εμάς. Πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι στον ψηφιακό κόσμο τα πάντα μπορούν να αλλοιωθούν. Τα πάντα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Όσο αποστασιοποιημένο και να ακούγεται, όσο σκληρό και να ακούγεται, στον ψηφιακό κόσμο έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Οπότε, αν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να προστατευτώ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας, γι' αυτό και θεσπίζουμε συγκεκριμένα πρωτοκόλλα για να αποφύγουμε αυτά. Οπότε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσμοθέτηση διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης. Δηλαδή, καμία κρίσιμη επικοινωνία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ανεξάρτητη, το τονίζω, ανεξάρτητη επιβεβαίωση μέσω δεύτερου θεσμικά εγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας. Η διασταύρωση της ταυτότητας και του περιεχομένου του αιτήματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συζήτηση ή λήψη απόφασης. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα αρχή, η οποία να μην σχετίζεται με μένα καθόλου, να μην γνωρίζω καν ποιος είναι. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή να πιστοποιεί, όπως ήδη έχω πιστοποιήσει εγώ, απλά είναι μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, μια δεύτερη πιστοποίηση, ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά μου είναι αυθεντικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης επιχειρήσεων πλαστοπροσωπίας και κοινωνικής μηχανικής γενικότερα. Δηλαδή, απαιτείται ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας με αποκλειστική αποστολή την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κοινωνικής μηχανικής, συνθετικών πολυμέσων, πλαστοπροσωπίας, επιχειρήσεων πληροφοριακής επιρροής, λειτουργώντας ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, υπάρχει ένας πυρήνας, ένας διάβλος, ένας κόμβος, όπου μέσω αυτού γίνονται όλα. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Θέλει ή δεν θέλει. Πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά παρουσία δεύτερου κρατικού λειτουργού. Οι επικοινωνίες υψηλής διαβάθμισης πρέπει να διεξάγονται πάντοτε παρουσία δεύτερου πιστοποιημένου κρατικού λειτουργού. Η αρχή των πολλαπλών μαρτύρων περιορίζει δραστικά την πιθανότητα επιτυχούς εξαπάτησης και ενισχύει τη θεσμική λογοδοσία. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που λέω δεν τα έχω βγάλει εγώ, ούτε τα έχω εκπονήσει εγώ. Είναι πληροφορίες, είναι δεδομένα και γνώσεις ετών από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν παραχθεί από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός, για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτές τις επικοινωνίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο. Συνεχίζουμε. Υποχρεωτική καταγραφή και διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των κρίσιμων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Επειδή είναι στρατηγική σημασίας, πρέπει να συνοδεύονται και από μια ασφαλή καταγραφή. η οποία να έχει μέσα χρονοσήμανση, ψηφιακή υπογραφή, έλεγχο ακεραιότητας για να μην έχει γίνει κάποια αλλίωση και προστατευμένη αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: κρατικοί λειτουργοί συμμετέχουν σε τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, πλαστοπροσωπείας, παραπληροφόρησης ή κάποιων υβριδικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Αποτείται συνεχή αξιολόγηση του επίπεδου ετοιμότητας των κρατικών λειτουργών μέσω δοκιμών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ελεγχόμενων προσομοιώσεων και περιοδικής πιστοποίησης των γνώσεών τους. Δεν καθόμαστε σε αυτή τη θέση επειδή κάποιος μας τοποθέτησε και δεν αξιολογούμαστε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη από αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να διαρρεύσουν ύψιστα κρατικά μυστικά, τα οποία να δημιουργήσουν σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον για το έθνος, για τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το έθνος. Άρα λοιπόν θέλει μια συνεχόμενη αξιολόγηση και συνεχόμενη κατάρτιση. Γιατί η τεχνολογία με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται. Οπότε η γνώση του σήμερα μπορεί να είναι η πλάνη του αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ και να καταρτίζομαι συνέχεια. Μετά πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μητρό εγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας. Όλοι οι επίσημοι διάβλοι επικοινωνίας των κρατικών λειτουργών πρέπει να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρό με προκαθορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης και τεχνικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε επικοινωνία εκτός συγκεκριμένου διάβλου θεωρείται εξορισμού ύποπτη μέχρι την πλήρη επαλήθευσή της. Η αποδοχή εισερχόμενων επικοινωνιών δεν θεωρείται επάρκης διαδικασία ταυτοποίησης. Για κάθε κρίσιμη συνομιλία θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτική επιστροφή της κλήσης προς τον αριθμό που έχω προηγουμένως καταχωρήσει. Τον παίρνω εγώ πίσω τηλέφωνο. Καλώ εγώ μέσω των συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιώ. Και αν δεν είναι μέσα στη λίστα εγκεκριμένος, κάτι σημαίνει. Θέλει προσοχή. Μετά, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών των απειλών. Δηλαδή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί μηχανισμό συνεχούς συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, επιχείρησης παραπληροφόρησης κτλ. Με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση όλων των κρατικών φορέων. Πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων αυθεντικότητας. Αυτό άπτεται λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η προστασία των κρατικών επικοινωνιών αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης οφείλει να ενοποιεί την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την αντιμεζόπιση της παραπληροφόρησης και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σαν ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να το ξεχωρίζουμε. Πρέπει να είναι όλο ένα κάτω από τον ίδιο φορέα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης μετά από κάθε κρίσιμη επικοινωνία. Δηλαδή, στην επικοινωνία της στρατηγικής σημασίας ακολουθείται μια διαδικασία επιχειρησιακής αποτίμησης, κατά την οποία εξετάζονται. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Υπήρχε σωστή επάρκεια των διαδικασιών ταυτοποίησης. Υπήρχαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρότυπα και αναγκές, και αυτά οδηγούν σε αναγκές βελτιώσεις. Η συστηματική αυτή ανατροφοδότηση επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος ασφάλειας και την προσαρμογή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή υβριδικών απειλών. Τέλος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει προκαθορισμένη διαβάθμιση θεμάτων και πρωτόκολλα επικοινωνικής πειθαρχίας. Δεν συζητάω τι να είναι. Έχω ορίσει, υπάρχει σαφής καθορισμός πλαισίου των θεματικών πεδίων και των ευαίσθητων πληροφοριών που επιτρέπεται να συζητηθούν την εκάθετη σύσκεψη για την αποφυγή αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών μέσω τεχνικών σταδιακής αποκόμισης αποτελώντας βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων κοινωνικής μηχανικής. Δεν κάθομαι να πω και να συζητήσω επί πάντως επιστητού. Έχω ήδη προκαθορίσει την ατζέντα και τα θέματα που θα συζητηθούν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαβάθμιση για να μπορέσουν να ακούσουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες. Διαφορετικά δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συγκεκριμένη σύσκεψη ή θα πρέπει η συγκεκριμένη σύσκεψη να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αυτά είναι όλα τα σημεία που ένα σοβαρό κράτος ακολουθεί για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες τους δεν θα γίνουν βορρά στις επιθυμίες κάθε φαρσέρ ή στους hackers που θα θελήσουν να πάρουν στοιχεία και να τα βιώσουν είτε να τα πουλήσουν είτε ακόμα και να τα κάνουν σημαία σαν βραβείο ότι κατάφεραν να εισέλθουν βιαίως και παραβατικώς σε συστήματα πληροφορικής.
1: Πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδεχόμενα στα οποία πάρα πολλοί έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι κύριε Ζωγράφε, εσείς τα λέτε καλά και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή με ρωτάει ένας ακροατής τώρα σε ένα μήνυμα, αναφέρω σαν ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον κύριο Ντόκο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, Γρηγόρη, μου λέει, εμένα το νούμερό μου το χρησιμοποιεί μια εταιρεία που πουλάει κρυπτονομίσματα, που είναι απάτη, λέει. Πήγα, λέει, στο κατάστημα του παρόχου μου στην περιοχή που μένω. Μου είπανε να πάρω, λέει, στα κεντρικά. Πήρα, λέει, στα κεντρικά, βγαίνει ένα ρομπότ και από το ρομπότ με συνδέουν με ένα τηλεφωνητή ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να με βοηθήσει. Πήγα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου και μου λένε ότι έχουν πολλή δουλειά και ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και ότι θα με ενημερώσουν και δεν με ενημερώνουν ποτέ. Αλλά οι φόροι, φόροι. Και η αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Και εμένα το κινητό μου συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.
0: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε. Πραγματικά.
1: Και πέφτουμε θύματα αυτής της απάτης, της ψηφιακής εποχής. Και δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης, αυτές οι υπηρεσίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι που να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Δυστυχώς το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον πολίτη όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Οι φόροι, όλα αυτά, οι δασμοί δεν είναι ανταποδοτικοί όπως θα έπρεπε να είναι για τη σωστή προστασία του. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έτσι είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νόμοι, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προστατεύουν τον πολίτη από τέτοιου είδους συμπεριφορές και παραβατικές προσεγγίσεις επικοινωνικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, εάν μπει κάποιος στο άρθρο 11, απαγορεύεται να τον πάρεις τηλέφωνο και να προωθήσεις οποιοδήποτε διαφημιστικό το οποίο θέλεις να είναι από κρυπτονομίσματα μέχρι το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν, πρόσφατα, το διάβασα σε κάποιο άρθρο, επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κάποια εταιρεία τον ενοχλούσε για να κάνει προώθηση των υπηρεσιών της. Υπάρχει λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση, απλά δεν υπάρχει κατάρτιση. Και βέβαια, οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και ασφαλή επικοινωνία, γιατί έχουν βγάλει την ώρα τους απ' έξω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται απάτες. Αλλά κανείς δεν στρέφεται εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν να γίνουν τέτοιες επιχειρήσεις. Κανείς δεν στρέφεται εναντίον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν να λειτουργούν και να παίρνουν τηλέφωνα που γνωρίζουν εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, αλλά έχει γίνει spoofing. Το spoofing είναι η διαδικασία κατά την οποία εγώ έχω αγοράσει μια διαδικτυακή υπηρεσία και μπορώ κατά το δοκούν να βάλω ό,τι νούμερο θέλω και μετά μέσω voice over IP, μέσω ιντερνετικού τηλεφωνήματος, να το πούμε απλά, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και βλέπω εκείνη τη στιγμή τον αριθμό που έχει ορίσει αυτός, που μπορεί να είναι του παιδιού μου, να είναι του ανιψιού μου, να είναι του δικηγόρου μου, του λογιστή μου, της τράπεζάς μου, οτιδήποτε. Αυτό οι πάροχοι το ξέρουν, το γνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτό το ID, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτά τα νούμερα να περνάνε και να εξυπηρετούνται. Φέρουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία και το κράτος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες, ώστε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να φροντίσει να θωρακίσει τα συστήματα. Δεν σημαίνει ότι η παροχή δεν πρέπει να προστατεύει και τον χρήστη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να χρησιμοποιεί το δίκτυό σου ένα παραβατικό στοιχείο, ένας απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου, για να μπορέσει εμένα να με εξαπατήσει και να μου πάρει χρήματα. Εσύ το επιτρέπεις. Αν εκείνη τη στιγμή έκοβες αυτή την κλίση, δεν θα μπορούσε ποτέ να με προσεγγίσει. Και τελείωνε όλη αυτή η μηχανή παραβατικότητας. Άρα λοιπόν όλοι από την πλευρά τους φέρουν ευθύνη. Ακόμα και ο ίδιος ο πολίτης, όταν πάρα πολύ εύκολα εμπιστεύεται ανθρώπους που βάζει μια κοινή λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι τα κοσμήματά τους κινδυνεύουν από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα βάλανε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και τα βγάλανε έξω για να μην λιώσουν. Εκεί πια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι ανοησία. Και δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανοησία. Δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Okay. Απλά. Και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές.
1: Καλώς ή κακώς, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, το αδερφό σου, το παιδί σου, η θεία σου έχει πάθει ένα τροχαίο.
0: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει πανικός. Είναι το εξαπίνης που σε πιάνει.
1: Κύριε Ζωγράφε, συγγνώμη, ειδικά και όταν η φωνή είναι του ανθρώπου σου, γιατί χρησιμοποιούν το AI για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ευρέως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένα από αυτά είναι το 11 Labs, τα οποία τι κάνουν, του βάζω εγώ ένα δείγμα 5-10 δευτερολέπτων φωνής και αμέσως πολύ εύκολα μπορεί να μου μιμηθεί αυτή τη φωνή και αντίστοιχα να δώσει ένταση στη φωνή, ερωτήματα στη φωνή, να δώσει θαυμασμό στη φωνή, αυτές τις χρειές οι οποίες χρειάζονται για να ξεγελάσουν κάποιον.
1: Και άντε μετά να πείσεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Προσέξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα τα οποία κυκλοφορούν, κοστίζουν βέβαια. Κοστίζουν 15-20 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το μήνα, τα οποία τα ενεργοποιείς. Είναι τα λεγόμενα φίλτρα προστασίας, τα λεγόμενα watchdogs, τα οποία τι κάνουνε. Παρακολουθούν τη συνομιλία σου και ακούνε το συνομιλητή σου. Εκείνη τη στιγμή μπορούν να ανοιχνεύσουν σε πραγματικό χρόνο μέσα σε κλάδο του δευτερολέπτου ότι η φωνή είναι συνθετική και δεν είναι ανθρώπου. Αν λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να φροντίσει γι' αυτό, θα μπορούσε να είναι και η ίδια εκείνη τη τηλεφωνία, αλλά βαρύνεται πάρα πολύ, να ξέρετε, οι υποδομές της, γιατί φανταστείτε να φιλτράρει για όλες τις κλήσεις που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιος ο όγκος και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες υποδομές. Θέλει χρόνο για να γίνει. Στο εγγύς μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να το κάνουν, πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν είναι απλά μια συσκευή. Είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω την εφαρμογή αυτή, να την εφαρμόσω πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο, να είναι μεταξύ της κλήσης και του αριθμού που έρχεται, που δέχομαι, και εκείνη τη στιγμή ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο, εάν είναι συνδετική φωνή ή όχι. Και αμέσως με ειδοποιεί. Τα πάντα μπορώ να κάνω εγώ σαν πολίτης, αρκεί να ξέρω και να γνωρίζω, να είμαι καταρτισμένος. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Δεν λέω να γίνω ειδικός, απλά να έχω μια σφαιρική άποψη και μια επιφανειακή γνώση έστω, η οποία όμως θα με βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα ή να θεσπίσω εγώ μόνος μου πρωτόκολλα. Δηλαδή, με παίρνουν από τηλέφωνο από μια τράπεζα, θα σας πάρω εγώ πίσω. Πείτε μου το τηλέφωνο και παίρνεις εσύ πίσω για να διαπιστώσεις ότι όντως έχει πάρει τηλέφωνο η τράπεζα ή ο λογιστής ή οποιοδήποτε άλλος. Θα σας πάρω εγώ πίσω τηλέφωνο. Μετά, δεν θα πάω στη διαδικασία να δέχομαι δεδομένα μηνύματα από οτιδήποτε. Όχι. Θα πρέπει να μπω σε όλες τις εφαρμογές, γιατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Στις εφαρμογές της εκάστοτε τράπεζας που χρησιμοποιώ και η εφαρμογή να μου στέλνει τις ειδοποιήσεις. Τα λεγόμενα push notifications. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Οπότε λοιπόν, αν θέλω εγώ να πάρω έναν αριθμό που είναι one time passcode, είναι κωδικός μιας χρήσης, δεν θα μου έρχεται ούτε μέσω Viber, ούτε μέσω μηνυμάτων, τίποτα. Θα μου έρχεται μέσω push notification, που θα κάνω approve, θα αποδέχομαι συγκεκριμένη κατάσταση και θα προχωράω. Αν δεν κάνω approve, δεν προχωράω. Αν δεν το εγκρίνω, δεν προχωράει.
1: Μιας και μιλάτε τώρα για την ταυτοποίηση και μιας και μιλάτε για αυτά τα προγράμματα που μπορούν να γνωρίσουν αν είναι συνθετική η φωνή και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να δούνε αν ένα βίντεο, αν μια εικόνα είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Φυσικά.
1: Σωστά. Ωραία. Άμα εγώ κάνω μια ερώτηση, βάλω μια εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα μου βγάλει ότι είναι αληθινή αυτή η εικόνα κατά 80% και τελικά δεν είναι αληθινή. Ποιος με διαβεβαιώνει εμένα το ότι αυτό το πρόγραμμα έκανε λάθος και ότι δεν θα υποστώ εγώ τις νομικές συνέπειες και πάει λέγοντας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον συνειδητοποιούμε, κύριε Ζωγράφε, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα και κανέναν, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και κάτι ακόμα. Το ότι ο ανθρώπινος νους και τα κοινά είναι πάρα πολύ ευάλωτα απέναντι στην παραπληροφόρηση.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέει ότι είναι 80%, για να μην έχει νομικές συνέπειες το λογισμικό. Ξέρετε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω από την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς αμυντικής που έχουμε, τους μηχανισμούς άμυνας. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι, γιατί κάποια παραβατική ομάδα, κάποια πατεώνες βρήκανε ένα κενό στην ασφάλεια ή σκέφτηκαν κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ο εκάστοτε δημιουργός του εκάστοτε λογισμικού που με προστατεύει από τα deepfakes, αυτά που περιγράψατε πριν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να ενεργοποιηθεί αυτό, αυτός είναι ικανός να ξεγελάσει. Πρέπει, επειδή η τεχνολογία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς, πάντα κάποιες στιγμές μπορεί να είμαστε πίσω, αλλά πάντα θα ακολουθούμε όμως και θα καλύπτουμε τα κενά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπους καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει μία καλλιέργεια ψηφιακής κριτικής σκέψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, όταν θα λάβω εγώ, πώς μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει ένα deepfake. Να δω, να με πάρει με βιντεοκλήση. Πολύ ωραία. Με παίρνει με βιντεοκλήση. Και εσύ με ξεγελάς. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε πάρω εγώ πίσω στον αριθμό που ξέρω. Και όχι μέσω ενός Skype, ενός Viber ή οτιδήποτε. Όχι. Θα σε πάρω βιντεοκλήση από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό που ξέρω ότι είναι δικό σου. Εκεί δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσω. Και το πρωτόκολλο του callback, ότι σε παίρνω πίσω σε ασφαλή αριθμό που ξέρω ότι σου ανήκει, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Για να με ξεγελάσει θα πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Τι είναι το βαλιτσάκι? Είναι η εξομοίωση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας η οποία με εξυπηρετεί, και αυτό εκείνη τη στιγμή παίρνει την κλίση και την ανακατευθύνει σε έναν υπολογιστή που ξεγελάει. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά κάποιος δεν θα δίνει πάνω από 500 και 600 χιλιάρικα να αγοράσει έναν εξοπλισμό και ένα εκατομμύριο για να με ξεγελάσει ώστε να μου πάρει 50 και 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια πράγματα η τεχνολογία η ίδια, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μας ξεγελάει. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι ό,τι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το μη χειροβέλτιστο. Προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσω να διασφαλιστώ. Δεν θα πάει ο Βασίλης που μένει στο τάδε χωριό που δεν έχει μεγάλη εκπαίδευση, δεν έχει την ακαδημαϊκή ικανότητα, δεν έχει, έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα δημοτικό. Ποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Θα πάει να του βάλει κάποιο βαλιτσάκι έξω από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τόσο τέτοιο εξοπλισμό για να τον ξεγελάσει? Το θεωρώ αδύνατο.
1: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ακόμα και στην πολιτική, εγώ το συναντάω, κύριε Ζωγράφε, για να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Φτιάχνει τώρα ένας ανώνυμος λογαριασμός. Θέλω να το θέσω έτσι για να μου πείτε ποια είναι η λύση σε αυτό. Διότι το κακό είναι μεγάλο. Φτιάχνει ένας ανώνυμος λογαριασμός σε μια εφαρμογή, είτε είναι στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube. Ένα ψεύτικο βίντεο που είναι δημιουργημένο με AI. Και για παράδειγμα, βάζει ένα πρόσωπο. Ποιο να πούμε τώρα, βάζει, ας πούμε, παίρνω ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν ήρωα, ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει και δείχνει, ρε παιδί μου, τον Κολοκοτρώνη να σφίγγει τα χέρια με έναν Τούρκο. Και το παρουσιάζει, ας πούμε, αυτό το βίντεο. Τώρα μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, για δύο πρόσωπα, ας πούμε, πολιτικούς, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ας πούμε, λέμε τώρα ότι βάζει τον Ανδρουλάκη να είναι αγκαλιά με έναν Τούρκο. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ή οποιοδήποτε πολιτικό. Και προωθεί αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο και το πιστεύει. Και δεν έχει και τον τρόπο, κύριε Ζωγράφε, να αμφισβητήσει ή να το βάλει κάπου αυτό το βίντεο για να δει αν είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Και κάπως έτσι δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα για ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, είναι πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός τώρα, έτσι. Και ο κόσμος στην ουσία δέχεται την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου και παράλληλα είναι και συκοφαντικό, και να θέλεις να κινηθείς νομικά σε κάποιον λογαριασμό ανώνυμο, ο οποίος είναι φτιαγμένος, ας πούμε, από κάποιο ίντερνετ καφέ και πάει λέγοντας, δεν βγάζεις άκρη. Και κάπως έτσι γκρεμίζεται μια ολόκληρη εικόνα με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, και ένας άνθρωπος δέχεται πολύ μεγάλο κακό. Μπορεί ακόμα να φτάσουν σε σημείο και να θέλουν να το σκοτώσουν για κάτι που έχει κάνει μερικοί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά είναι σημεία των καιρών, αλλά υπάρχει το αντίδοτο και το αντίμετρο, το οποίο θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Τι εννοώ? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Αμερικανικό κράτος, πάρα πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσει το 2026, δεν θα υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί καταρχάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχει ταυτοποίηση ποιος είσαι και γιατί το ανοίγεις. Οπότε λοιπόν, αν θα ανοίξει από 15 λογαριασμού, θα ξέρουν ότι τους άνοιξε ο Βασίλης Ζωγράφος. Δεν θα υπάρχει ανώνυμο, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο λογαριασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό. Όποιο βίντεο ποστάρεται, δημοσιεύεται, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιων άλλων πλατφορμών, θα έχει πάνω, υποχρεωτικά, πάνω αριστερά, μία σήμανση που θα δείχνει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται. Και αυτό δεν θα το κάνει ο χρήστης που το δημιουργεί, θα το κάνει η ίδια η πλατφόρμα που θα το ανιχνεύει. Οπότε λοιπόν, όταν θα πάω εγώ στο δικό μου λογαριασμό να δημοσιεύσω ένα βίντεο όπου ο Σερέτης κυνηγάει το ζωγράφο να τον σκοτώσει και αρχίζει και μιλάει με κάποιους παραβατικούς για να βγάλει το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του, και αυτό δημοσιεύεται, δεν πρόκειται να το πιστέψουν, γιατί η ίδια η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή πάνω αριστερά θα βγάζει τη σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει οι ίδιες οι πλατφόρμες ή τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά αυτών των ειδήσεων να προστατεύσουν τις δημοσιεύσεις. Και ποια θα είναι υποχρεωμένες. Δεν θα είναι ξεφράγκο απέλη. Τέλος όλο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να δημοσιεύω το οτιδήποτε και να δείχνω τον ζωγράφο να πηγαίνει να...
1: Μα αυτό συμβαίνει, τον... κύριε Ζωγράφη, αυτό συμβαίνει.
0: Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει άλλος ένα βίντεο, το Γρηγόρη, να λέει κάτι πράγματα που λέει με τη φωνή μου, με το πρόσωπό μου, να κουνιέται όλα χωρίς να τα έχω πει ποτέ και χωρίς να είμαι εγώ.
0: Συμβαίνει.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
0: Αυτό θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα data centers τα οποία υπάρχουν και φιλοξενούν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, γιατί φανταστείτε τώρα είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη, η χρήση του διαδικτύου είναι κοντά στα 6,5 δις περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα 6,5 δις που κάνουν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, σκεφτείτε το χώρο που χρειάζεται, το ψηφιακά, τον χώρο που χρειάζεται, ναι, για να μπορούν να δημοσιευτούν αυτά. Φανταστείτε ότι αν εγώ είχα την πιο γρήγορη σύνδεση, 1 gigabit αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμουν 5 εκατομμύρια χρόνια για να κατεβάσω τις δημοσιεύσεις ενός έτους. Σκεφτείτε τον όγκο πληροφορίας. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρησιμοποιούνται, γιατί για να αποθηκεύσουν άχρηστες πληροφορίες. Ζωάκια να παλεύουν μεταξύ τους, deepfakes να δημιουργούνται, όλα αυτά τα βίντεο τα οποία είναι σχεδόν το 98%. Είναι τεράστιος όγκος. Και χρησιμοποιώ όλα αυτά τα data centers για να φιλοξενώ αυτές τις άχρηστες πληροφορίες, που τα data centers έχουν τρομερές καταναλώσεις και ενεργειακές αλλά και υδατός κτλ. Κτλ. Κάνουμε λοιπόν κατάχρηση ενός εργαλείου πολύ σημαντικού που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω υπέρ μου και όχι να διασκεδάζω και να περνάω την ώρα μου. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ή τα μικρά παιδιά που μπορούσαν να αντικαταστήσουν ακόμα και το ίδιο στο μυαλό και να δημιουργούν έτοιμες εργασίες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο, να την περάσουν είτε παίζοντας, είτε με την εκάστοτε σχέση τους, είτε απλά χαζολογώντας, ας μου επιτρέπει αυτός ο όρος.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπω το ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται, και γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Ζωγράφη. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και κανένας στην ουσία δεν τις φέρνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή εποχή, και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από την ψηφιακή εποχή. Και καλώς ή κακώς, πρέπει για τελευταία ερώτηση να πάω τη συζήτηση στους υπερήλικες, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζήσανε άλλα χρόνια και δεν είναι και τόσο έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov και να έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov.

0: θα έπρεπε το κράτος ή ο Δήμος της εκάστοτε πόλης να έχει φροντίσει να υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν σε εισαγωγικά ως ψηφιακή βοηθή τους.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και για τον τόκο θέλαμε ψηφιακό βοηθό.
0: Για μένα αυτός ο άνθρωπος με αυτό το που έκανε δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση.
1: Καλά, στη θέση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα. Σίγουρα χρειάζεται και ψηφιακό βοηθό όμως ο τόκος, γιατί δεν νομίζω να σκαμπάζει.
0: Υπάρχει ορθή κατάρτιση και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται ορθή κατάρτιση. Ή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο και να ξεγελάστηκε. Γι' αυτό και έχουμε τα πρωτόκολλα όπως είπαμε πριν. Και όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η βοήθεια πρέπει να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι διαζώσεις. Να πηγαίνουν σπίτι, να τους βοηθούν, να τους εκπαιδεύουν και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα 11 με 2, 2 με 4
1: ναι,
0: που θα πηγαίνουν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται ο άνθρωπος, να τον βοηθήσεις μέχρι που να καταρτιστεί και να μπορεί να το κάνει μόνος του.
1: Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κάνει και συνομιλίες ο κύριος Δόκος, κύριε Ζωγράφε. 2 με 4, εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κατάστασή μας είναι τραγική και δυστυχώς σαν Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα θέλουμε καμιά 20-30 χρόνια να μπούμε εμείς σε αυτά που έχουν μπει οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, δεν έχω άλλο χρόνο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Στο Ράδιο Γάμα. Άιντε. Στο Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλακαρνανία. Φέρτε το ψηφιακό βοηθό. Φέρτε τον ψηφιακό βοηθό να πει στον τόκο τι κουμπάκια να πατήσει για να συνδεθεί στη συνομιλία και να τα ξεράσει όλα για την Ελλάδα, για τα σχέδια, για τις εκλογές. Για όλα, για όλα, για όλα, για όλα. Μαζέψτε τον τόκο. Λάλησε και λάιδισε. Σκέψου λίγο τα μούτρα αυτών εδώ πέρα των φαρσέρ στη Ρωσία, οι οποίοι βλέπαν τον τόκο να λέει ό,τι ξέρει. Ό,τι ξέρει. Δώσε πόνο τόκο, βγάλ τα όλα στη φόρα. Πάμε σε εκλογές, τέτοιες, μη στείλετε άλλο ντρόουν. Θα έχουμε πρόβλημα. Βάρα, βάρα, εκεί μίλα εσύ. Σαν το τέτοιο, να σαν τον αυτιά που μιλούσε με το βίντεο του Ψωμιάδη. Σε επανάληψη, 3 φορές με το ίδιο βίντεο που μιλούσε. Έτσι και εσύ τόκο, μίλα 5-6 φορές με τους ίδιους. Είμαι άλλους. Ψηφιακό βοηθό για τόκο, για αυτιά. Ψηφιακό βοηθό για κουτσούμπα. Ψηφιακό βοηθό για όσους είναι πάνω από 60 ετών. Θέλετε ψηφιακό βοηθό, τι κουμπί πατάω και πού βρίσκομαι και τι είναι αυτά που βλέπω και είναι αληθινό. Είναι αληθινό αυτό που βλέπω. Όντως, αναρωτιέστε μεταξύ σας. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Άμα τη βγάλω μέχρι το πρωί. Αν τη βγάλω μέχρι το πρωί. Σας το λέω, δεν την παλεύω καθόλου άλλο. Ούτε με τη ζέστη, ούτε με τους ηλίθιους.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83.30 το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα $78.14 το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται

0: Εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα βλαβών της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους τρεις στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνεϊκών Κερίου στην περιοχή Δημορικόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατραίων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών, στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Αθήνα. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε. Και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Νότος Νιούς στη Ρόδο, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77 για τον αέρα. Παρακαλώ.
8: Γρηγόρη, Δημοσένης, καλέσαι.
5: Έλα, φλαράκι, καλά, εσύ.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
8: Σούστρα και μήνυμα, αλλά δεν είχες ραδιοφωνικό χρόνο. Σούστρα, τις φωτογραφίες που έχουμε τις προσωπικές κινδυνεύουν αυτές να αυτομάτως να κοινοποιηθούν, είναι σαριές, λέω εγώ τώρα. Με το νέο νομοσχέδιο της 9 Ιουλίου. Ένα αυτό. Και το ψηφιακό νόμισμα που άκουγα προχθές στον κύριο Αμιανίδη, λέει με το ψηφιακό νόμισμα αν παίρνεις 500 ευρώ πρέπει να καταναλώσεις μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή πώς θα κάνεις κάβα που λέμε καβάντζα, γιατί πες ότι εγώ θέλω να πάρω ένα στεροπονίγο, κάνει ξέρω εγώ 3 χιλιάρικα. Έτσι, εγώ παίρνω 500. Που θα κανόνιζα εγώ να βάλω, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, ξέρω εγώ, να συγκεντρώσω το ποσό, να πάρω το στεροπονίγο. Έλα όμως ότι ο νομοθέτης θα μου λέει ότι δεν γίνεται αυτό.
5: Ναι, αυτό είναι τραγικό άμα γίνει. Αλλά δεν, νομίζω να λειτουργεί έτσι το πράγμα. Το θέμα τους είναι να ελέγχουν τον κόσμο και τα λεφτά τους. Δεν είναι τόσο πολύ να σε αναγκάζουν να τα καταναλώσεις όλα. Μπορεί αυτό να έρθει πιο μετά. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε.
8: Ναι, νομίζω ότι τη γραμμή ψηλά SMS, καλή κοπή.
5: Ψηλά SMS, ναι, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, έπεσε η γραμμή. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, πάμε, σ' ακούω.
9: Γρηγορή.
5: Ναι.
9: Α, να άκουσες, κατευθείαν ρε φίλε.
5: Τι.
9: Μπάκω, απαργολίδα παίρνω.
5: Απαργολίδα.
9: Απαργολίδα, ναι, απάργος.
5: Για πάμε.
9: Σε ένα χωριό είμαι. Μια ερώτηση έχω να κάνω μόνο γιατί ξέρω τις αντιστάσεις του συστήματος και θέλω αν μπορείς να απαντήσεις εσύ ή κάποιος άλλος.
5: Σ' ακούω, πες μου, πάμε.
9: Ωραία, πάμε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι αντισυστημικό στην Ελλάδα φοβάμαι τις απειλές. Δηλαδή, φωτιές, πόλεμο, οικονομική χρεοκοπία, οικονομική κατάσταση. Αυτά λεπτά. Επειδή πιστεύω σε κάτι αντισυστημικό, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε?
5: Εννοείς, παιδί μου, ότι άμα βγει, ας πούμε, μια αντισυστημική κυβέρνηση και πάει κόντρα, ας πούμε, να πούμε σε όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις ότι θα μας πολεμήσουν με υβριδικό ή με οικονομικό πόλεμο και με κάποιες τακτικές δικές. Ωραία, άκου να δεις. Όποιος φοβάται, λένε στο δικό μου το χωριό, πέφτει και κοιμάται. Φίλε μου, άμα ζεις με το φόβο, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Πρέπει να πας κόντρα, πρέπει να πάρεις ρίσκα. Χωρίς ρίσκα, επανάσταση δεν γίνεται. Χωρίς ρίσκα, δεν μπορείς να σώσεις την Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
9: Αυτό λέω, δεν το φοβάμαι.
5: Θέλει θυσίες η Ελλάδα, θέλει αγώνα, δεν είναι έτσι. Ανεβαίνουμε ανηφόρα.
9: Όχι, δεν το φοβάμαι. Τι μπορούμε να κάνουμε να το αντιμετωπίσουμε? Να φέρνουμε την Τουρκία να κάνει πόλεμο? Τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Όταν έρθει το πρόβλημα, τότε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ δεν μπορούμε τώρα να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία, ακόμα και το εθνικό συμφέρον με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Όταν έρθουν τα προβλήματα, θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Απλό είναι το πράγμα. Ας γίνουμε προληπτικοί για αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Μαζί σου, μαζί.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ άλλος μου γράφει. Τι έγινε, ρε βουνό, να πούμε, τριγυρνά στα Latin Party, να πούμε, με τον καβαλιέρο τον άλλο από την Επτάλοφο. Θα σωθεί η Ελλάδα μέσα από Latin Party? Τρέχετε να πούμε στα μπαράκια και χορεύετε με τον καβαλιέρο τον Επταλοφίτη? Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Γεια σου, Γρηγόρη μου.
5: Γεια σας.
10: Του εύχομαι καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία, είμαι από το Εγάλεο.
5: Τι κάνετε, κυρία Μαρία, καλά είστε?
10: Μια χαρά, μια χαρά. Σε ακούω συνέχεια και εγώ και ο γιος μου, ο Παναγιώτης. Σε θαυμάζουμε που είσαι Ελληνόπουλο, σωστό. Λοιπόν, άκου τώρα για τον κύριο Ντόκο. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά Στόκο έπρεπε να το λένε.
5: Καλό μεσημέρι, πάει καλό αυτό. Μεσημέρι, δεν μπορούμε να το ειδήσουμε αυτό.
10: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα ξαναπώ τίποτα.
5: Ωραία.
10: Λοιπόν, σου εύχομαι να έχεις καλή συνέχεια, να προσέχεις τον εαυτό σου και θα μας φωτίσει ο κύριος, να μην φοβόμαστε τίποτα.
5: Έγινε, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντόκος χρειάζεται ψηφιακό βοηθό. Να κάθεται δίπλα του όταν πατάει κουμπάκια και όταν χρησιμοποιεί την τεχνολογία, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σκαμπάζει. Θέλει λίγο να κάνει κάποια σεμινάρια για το πώς πατάμε τα κουμπάκια στο πληκτρολόγιο και τι κάνουμε σε περίπτωση που ο υπολογιστής κλείσει. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Καλησπέρα από Σέρες, εγώ μιλάω.
5: Ναι, από πού, από Σέρες?
11: Μέσα.
5: Τι πάει να πει μέσα, μέσα κέντρο?
11: Από την πόλη, από την πόλη.
5: Από τα Σέρας.
11: Ορίστε.
5: Πάμε από τα Σέρας, λέω, πάμε.
11: Από τα Σέρας, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχες βγάλει έναν κύριο ο οποίος μιλούσε για τα φορτηγά.
5: Ναι.
11: Και ειδικά για αυτούς που έχουν δουν λαβήν εκτός συνόρων. Θέλω πάνω σε αυτό να πω κάποια πράγματα.
5: Τον κύριο Ειρηναίο, πάμε, σ' ακούω, φίλε μου, πες.
11: Είχε πει λοιπόν ο κύριος αυτός ότι κάποιοι επιλέγουν να έχουν ξένα νούμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης στα φορτηγά τους και να κυκλοφοράνε εντός Ελλάδος κάνοντας δρομολόγια, το οποίο αυτό είναι παράνομο. Δεν πρέπει να κάνεις με ξένα νούμερα δρομολόγια εντός Ελλάδος. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ εύκολα μπορεί να φανεί, διότι ένα φορτηγό που λέει ότι πάει στο εξωτερικό αλλά δεν πάει και τα αφήνει κάπου αλλού στην Ελλάδα, από τα παραστατικά που έχει αφενός μπορεί να φανεί αυτό ότι δεν τα παρέδωσε έξω, και αφετέρου το αν μπαίνει ή βγαίνει στα σύνορα, πάλι αυτό θα έπρεπε το κράτος να έχει φροντίσει να το καταγράφει, ώστε να μπορεί και από αυτόν τον τρόπο να ελεγχθεί. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που ισχύει για τα φορτηγά που βγαίνουν στο εξωτερικό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι αυτά υποχρεούνται να έχουν ψηφιακό ταχογράφο, πράγμα το οποίο επίσης δείχνει ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτά τα φορτηγά που κινούνται. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους, αυτά τα πράγματα είναι ελέγξιμα. Επομένως, διάθεση πρέπει να υπάρχει από τους φορείς για να κάνουν αυτούς τους σχετικούς ελέγχους. Αν υπήρχε αυτή η διάθεση, τα μέσα για να ελέγξουν αυτή την παραβατικότητα, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν. Αυτό ήθελα να πω σαν παρατήρηση πάνω σε αυτά.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχολείο σας. Καλό μεσημέρι, παρακαλώ στον επόμενο.
12: Ναι.
5: Ναι.
12: Αν οι πρόγονοι μας σκεφτόντουσαν τις συνέπειες, τώρα θα μιλούσαμε τουρκικά, αυτό, τίποτα άλλο. Τι θέλουμε, 20-30 χρόνια που θα ζήσουμε να είναι βολικά ή να μιλάνε, δεν ξέρω εγώ τι γλώσσα μετά από πολλά χρόνια.
5: Και τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, αδερφέ μου?
12: Ναι, μα εμείς τι είμαστε? Η ψυχή μας μόνο να σωθεί, το σώμα θα φύγει ούτως ή άλλως.
5: Ναι, και η ιστορία πρέπει να καταγράψει ότι αφήσαμε κάτι πίσω και ότι δεν τα παρατήσαμε.
12: Αυτό ακριβώς.
5: Έτσι. Βλέπεις όμως ότι πολλοί κόσμος εκεί πέρα έξω δεν το κατανοεί αυτό και σου λέει καλύτερα, καλύτερα η βόλεψη. Κάτι πιο πολύ ξέρεις τι λένε, αδερφέ μου, το όνομά σου ποιο είναι.
13: Την οικογένειά μας, έτσι.
5: Ναι, το όνομά σου ποιο είναι.
13: Μιχάλης.
5: Μιχάλη, Μιχαλιό, οι πιο πολλοί ξέρεις τι λένε. Άσε ρε να περάσουμε 30 χρόνια βολεμένα καλά και δεν πάνε να χαθούν όλα. Το λένε, ναι, να ξέρεις.
13: Το λένε, το ξέρω και στεναχωριέμαι, ξέρεις γιατί. Αν δύο στους 8 στους 10 πολιτικούς είναι λαμόγια, τότε και στην κοινωνία μας 8 στους 10 κοιτάνε την πάρτη τους.
5: Έτσι. Έτσι είναι.
13: Πρέπει να αλλάξουμε.
5: Πρέπει να αλλάξει η κοινωνία πρώτα και θα αλλάξουν και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πολύ.
13: Ήμουν και εγώ ρε μάλι κάποτε.
5: Δεν πειράζει. Τώρα όμως είσαι σωστός και αυτό είναι που μετράει. Αναγνώρισες τα λάθη σου και προχώρησες.
13: Προσπαθούμε.
5: Γεια σου αδερφέ μου, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
14: Ναι, εγώ μιλάω.
5: Μάλιστα.
14: Να είστε καλά. Θα ήθελα να είχαμε ξαναμιλήσει πολύ παλιά και σας είχα πει, σου είχα πει μάλλον.
5: Ναι.
14: Πώς το λένε, θα αλλάξεις πολλές φορές απόψεις. Γιατί ο κόσμος πρώτα δεν είναι ηλίθιος. Νομίζεις ότι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχει φτάσει η σύψη στη βάση. Βλέπεις Σαββατοκύριακα και βγαίνουν πολύ έξω αυτοί που τα βρίσκουν τα λεφτά. Άρα σε όποια υπηρεσία και να πας θα τα ρίξεις. Κατάλαβες.
5: Η λύση ποια είναι, έχει
14: φτάσει χαμηλά, Γρηγόρη μου.
5: Η λύση ποια είναι, η λύση όμως.
14: Ποια είναι η λύση, να αλλάξει το σύστημα, να πούμε, και πρώτα να πούμε να τους στήσουν στον τοίχο αυτούς, να πούμε.
5: Ναι, πώς θα γίνει
14: με,
5: αυτό.
14: Πες με φασίστα, πες με όπως
5: θέλει. Πώς θα αλλάξει το σύστημα, το όνομά σου ποιο είναι.
14: Ναι, Παναγιώτης είμαι από Μαρούσι.
5: Κύριε Παναγιώτη, πώς θα αλλάξει το σύστημα.
14: Το σύστημα δεν αλλάζει εύκολα τώρα, Γρηγόρη μου. Όπως έχει γίνει, έχει φτάσει η σύψη στη βάση.
5: Μη μου λες, κύριε Παναγιώτη, δεν αλλάζει, όλα αλλάζουν σε αυτή τη ζωή.
14: Εντάξει, όλα αλλάζουν.
5: Δεν μ' αρέσει το δεν μπορώ και το δεν αλλάζει και το δεν γενικά δεν μ' αρέσει.
14: Να σου πω κάτι, έχεις σκεφτεί ποτέ, γιατί εγώ έχω βιώσει όλα, όλα τα έχω βιώσει. Έχεις σκεφτεί ποτέ να συγκυβερνήσει ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Καλά, είστε τρελή.
14: Φυσικά το Μητσοτάκι η Νέα Δημοκρατία.
5: Είστε τρελή. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη, όπως και με τον Πασόκ, όπως και με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και με όλα αυτά τα προδοτικά κόμματα τα οποία έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ποιοι είναι.
14: Ακριβώς αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν, αλλά δεν φεύγουν, Γρηγόρη μου, να πούμε γιατί.
5: Περίμενε να σου πω κάτι. Πόσο χρόνο είσαι, πρέπει να είσαι μεγάλος ηλικία.
14: Είμαι 73-74.
5: Εσύ, εσένα θέλω τώρα, άκου εδώ να σε πω. Έχεις ζήσει εσύ με το κουτάλι τη ζωή. Άκουσε με.
14: Ναι.
5: Λοιπόν, το Σαμαρά το ξέρεις, δεν γίνεται να μην το ξέρεις, το ξέρεις. Μια χαρά το σήμα.
14: Άκουσε με.
5: Συμφωνείς αυτό που λέω, ότι ο Σαμαράς παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο και προσπαθεί να μαζεύσει τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας που δεν θέλουν Μητσοτάκη να τους πάρει αυτός και μετά τις εκλογές να κάνουν στην κυβέρνηση.
14: Α, μπράβο.
5: Είδες,
14: αλλά έχουν δει πολλά τα μάτια μου και δεν εμπιστεύουμε πια κανέναν. Ναι.
5: Συμφωνούμε. Ούτε να εμπιστεύουμε.
14: Να θυμηθούμε να πούμε ποιον είναι. Τον Καμένο, τον άλλον το, που έχει το. Το Άρτου, το κανάλι, το Καρατζαφέρι.
5: Το Τσίπρα.
14: Όλοι αυτοί πατριωτικά μιλάγανε και αυτά και στο τέλος μας πουλήσαν όλοι.
5: Το Λεβέντι, το Τσίπρα, ποιος θες να πει, έχει πολλό πράγμα.
14: Εντάξει, τουλάχιστον να μην κατηγορούμε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα για τον κόσμο. Μόνο ένα άτομο και φτιάχνανε περιουσία. Έφερε το νεράκι στην Αθήνα σε 3 χρόνια με τη Μόμα. Ξεχρέωσε τους αγρότες οι οποίοι βγαίνουν με την κομματική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και τον ευρίζουνε. Δεν ξέρω, εγώ τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα.
5: Ναι, αλλά πλέον είναι άλλες εποχές αυτές.
14: Ναι, εντάξει,
5: και πλέον είναι δηλαδή είναι το καταλαβαίνω αυτό.
14: Δεν ξαναβγεί Παπαδόπουλος. Δεν ξαναβγαίνει, ξεχάστε το.
5: Ποιος μωρέ τώρα, ο Χούπης? Ο Χούπης με τα hot dogs στο καψιμί.
14: Ναι, εντάξει.
5: Τώρα σε παρακαλώ.
14: Να σου πω κάτι. Ο κόσμος είχε μια εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός τον έχουν ξεφτυλίσει και το στρατό, Γρηγόρη.
5: Συμφωνώ, τον έχουν ξεφτυλίσει το στρατό.
14: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όλοι.
5: Τον έχουν έκλεισει η πρώτη ΜΑΛ, έκλεισε η ΔΕΛΤΑ ΜΗΡΑ. Σταδιακά αποσυνθέτουν όλες τις ένοπλες δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις.
14: Δεν
5: βγάζουν άχνα.
14: Έχουν ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα.
5: Θείο, έθιο.
14: Ναι.
5: Αποστρατικοποίηση νησιών αν κάνανε όταν ήσασταν εσείς νέοι, τι θα γινόταν, δεν θα έπεφτε η κυβέρνηση.
14: Δεν ξέρω τι θα έκανα. Εγώ ξέρω να πούμε ότι δεν τολμούσαν να κάνουν τίποτα όταν κυβέρνησε ο Παπαδόπουλος.
5: Έτσι, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ.
14: Και όταν ήρθε ο Εθνάρχης ο Καραμαλής, είπε ότι είναι μακριά η Κύπρο και πήρανε το 30% μετά οι Τούρκοι.
5: Καλό μεσημέρι.
14: Να είστε καλά.
5: Υγεία.
14: Να καλά,
5: α, μιλάμε και... εδώ κανένα δύο ώρο γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να περιμένει άλλος άνθρωπος. Ναι.
15: Καλησπέρα, Γιγνώρη.
5: Καλησπέρα.
15: Κυριάκος από Κατερίνη.
5: Γεια σου, ρε Κυριάκο από Κατερίνη. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
15: Κάτσε, αδερφέ, να βγάλω το Bluetooth.
5: Για βγάλω το Bluetooth λίγο, γιατί ακούγεσαι βαθιά.
15: Ακούς?
5: Έλα, ρε, πού είσαι, τι λέει.
15: Έλα, καλά, καλά. Ρε φίλε, εμένα με. Όλος ο κόσμος αυτός εκεί έξω που ακούω κανένα φορά παραδίπλα, κανένα εδώ πίνουμε κανένα καφέ. Όχι Καριστιανό, έτσι. Όχι άλλος εκείνο. Όχι ο Σαμαράς. Δεν έχουν ανοίξει τα μάτια τους με τίποτα, ρε φίλε. Μπερδεύονται αν η Καριστιανό είναι θρησκευόμενη και συμφωνεί με εκείνο και το άλλο. Αν ο Σαμαράς έκανε εκείνο και το άλλο. Είναι τόσο μπερδεμένο. Και εγώ απορώ, ρε φίλε. Άντε και βγάλαμε μια κυβέρνηση πατριωτική. Πώς αυτός ο κόσμος θα ισιώσει.
5: Εγώ να σου πω πώς εγώ. Να σου πω, θες να σου πω πώς.
15: Για πες μου, αδερφέ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Ωραία, θα σου το εξηγήσω εγώ. Λοιπόν, έτσι πώς το βλέπω εγώ πάντα, έτσι.
15: Εννοείται.
5: Λοιπόν, άκουσε με. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί εγώ υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο, θα σου πω. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ο ελληνικός λαός. Ο οποίος ο ελληνικός λαός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Πρώτα έρχονται οι Πακιστάνοι, οι Αφγανοί, πρώτα έρχονται όλοι οι άλλοι και μετά έρχεται ο Έλληνας. Ο Έλληνας όμως, τι είναι ο Έλληνας? Ο Έλληνας είναι αυτός που φορολογείται σκληρά, αυτός που συλλέγει τα χρήματα στα κρατικά ταμεία για να μπορούν από εκεί και πέρα να είναι όρθια τα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες και όλοι οι κλάδοι αυτοί που είναι οι πιο χρήσιμοι και είναι τα θεμέλια αυτού του συστήματος και αυτού του κράτους. Άκου τώρα.
15: Εμείς που δουλεύουμε το θεμέλιο.
5: Μπράβο, περίμενε λίγο, περίμενε. Εμείς στήσαμε όμως και αυτό το κράτος, έτσι. Εμείς στήσαμε για αυτήν την Ελλάδα. Δεν την έστησαν όλοι οι υπόλοιποι που ήρθαν χθες. Περίμενε να σου πω τώρα. Όταν λέω εμείς, εννοώ ο λαός, γιαγιάδες, παππούδες μας και πάει λέγοντας. Μέχρι και σήμερα και εμείς. Έτσι, σωστά. Άκου τώρα να δεις. Γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω. Βασίλης, είπαμε.
15: Κυριάκο,
5: γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω. Παντού, σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε μαγαζί, παντού να κρέμεται μια ελληνική σημαία. Παντού θέλω να κρέμεται μια ελληνική σημαία. Θέλω ο ελληνικός λαός να είναι ο κυρίαρχος λαός μες στη δική του χώρα, όπως είναι και σε άλλα κράτη το ίδιο. Θέλω ο ελληνικός λαός να έχει τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια και να έχει και τα κίνητρα. Ένα λεπτό, με είπες να σου πω, περίμενε, άκουμε.
15: Θέλω
5: ο ελληνικός λαός και οι νέοι να έχουν τα κίνητρα και να κάνουν οικογένεια, οι νέοι Έλληνες. Και όχι.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Να το πω κάμα από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
18: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
19: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
20: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
21: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
22: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα.
3: Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και
5: Ερμού. Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
22: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
22: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
22: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
22: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
23: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
24: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
23: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
24: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
23: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
25: 94FM.
23: Αχαΐα.
25: Ηλία.
23: Ετωλοακαρνανία.
25: Και www.radiogamma.gr.
5: Ναι, και όλοι έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, μετά κινητό, όλη μέρα κινητό. Πάμε στο κινητό όλη μέρα. Πληροφορία από εδώ, πληροφορία από εκεί, πληροφορία από την άλλη. Μετά, δουλειά. Δουλειά, βάρα και δουλειά. Γυρνάνε το απόγευμα, άμα είναι πρωινή ή απογευματινή, τώρα αντίστοιχα. Σπίτι, κουρασμένοι, μέχρι να φάνε, να λίγο να ανοίξουν τηλεόραση, να λίγο να κάνουν καμιά δουλειά στον υπολογιστή, να λίγο κάτι να ποτίσουν. Παράδειγμα σου φέρνω τώρα, έτσι.
26: Ναι, ναι.
5: Τι γίνεται όμως? Φίλε μου, υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει προπαγάνδα και ο κόσμος για να μπορέσει να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει και να σπάσει τα δεδομένα και τα στερεότυπα και να πάει κόντρα στο σύστημα, θέλει αντίληψη. Και κανένας δεν καλλιεργεί το μυαλό του. Πόσους ξέρεις εσύ που κάνετε να διαβάσουν και να αφυπνιστούν?
26: Κάνα δύο από τους χίλιους.
5: Κάνα δύο από τους χίλιους. Αυτό είναι και το ποσοστό στην Ελλάδα που προσπαθεί να κάνει κάτι.
26: Δυστυχώς.
5: Καλό μεσημέρι.
26: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
5: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
26: Γρηγόρη, ακούγομαι.
5: Έλα.
26: Λοιπόν, δύο πράγματα.
5: Χαμήλω στο ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα.
26: Αρκετά χαμηλά είναι το χαμηλό.
5: Το ακούω εγώ από μέσα.
26: Λοιπόν,
5: πάμε.
26: Γρηγόρη, επειδή το σύστημα έχει καλλιεργηθεί και έχει λύσει τόσο βαθιά μέσα στην ψυχή του νέου Έλληνα, δεν θα αλλάξει εύκολα. Και τη στιγμή που υπάρχουν δυνάμεις, π.χ. Βελόπουλος, που πατριωτικά μιλάει, που λογικά μιλάει, που θέλει να αλλάξει το σύστημα, εάν δεν φερθεί και λίγο πολιτικά διπλωματικά, και εννοώ...
5: Τι εννοείς, περίμενε, μην βιάζεσαι, περίμενε, για πες.
26: Για τις συμμαχίες...
5: Τι συμμαχίες, περίμενε.
26: Με μεγάλους, όχι με τους μεγάλους.
5: Με, άκουσε.
26: Υπάρχουν μυαλά τα οποία φέρονται από εδώ και από εκεί.
5: Άκουσε με λίγο.
26: Ναι.
5: Θα σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Εγώ παίρνω γενικά όλο τον πατριωτικό χώρο. Δεν παίρνω μόνο τον Βελόπουλο. Παίρνω όλο τον πατριωτικό χώρο γενικά. Όταν λέω πατριωτικός χώρος, δεν εννοώ πρόσωπα. Πατριωτικός χώρος δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο. Πατριωτικός χώρος είναι όλοι οι Έλληνες πατριώτες. Πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζω αυτό. Ωραία. Άκουσε με λίγο. Όσοι είναι πατριώτες σε αυτή τη χώρα, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι, πολύ μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε για ένα 25-30%. Για πες μου εσύ τώρα, ο πατριωτικός χώρος με ποιους θα συνεργαστεί, λες?
26: Ψάχνει η φωλιά και δεν τη βρίσκει.
5: Περίμενε να ακούσω, θέλω να μου πεις. Δηλαδή, ο πατριωτικός χώρος με ποιους θα συνεργαστεί? Για εξήγησέ μου για αυτό που λες, για να τρελαθώ τώρα.
26: Με αυτούς που πραγματικά.
5: Ποιοι?
26: Έχουν μέσα τον πατριωτισμό.
5: Ποιοι?
26: Αλλά να τον βγάλουν.
5: Ποιοι είναι αυτοί?
26: Δεν τον βγάζουν.
5: Ποιοι είναι αυτοί?
26: Πολλοί. Πάρα πολύ.
5: Ποιοι είναι πολύ, αδερφέ, κάτσε.
26: Θα σας πω, επειδή είμαι ακριβώς στην ηλικία του προηγούμενου, του Κυριάκου, Γιάννη με λένε καταρχήν.
5: Ναι.
26: Λοιπόν, κάποτε είχα το θράσος και το θάρρος όταν άκουγα τον Παπανδρέου πριν το 80,
5: ναι,
26: να λέει έξω από τον Άτομο, έξω από την ΕΟΚ. και όταν μου δόθηκε ευκαιρία το ρώτησα. Πρόεδρε, πιστεύετε αυτό που λέτε? Δεν μίλησε. Κάποια στιγμή όμως έστειλε άνθρωπο και με κάλεσε δίπλα του. Και με κοίταζε με εκείνο το βλέμμα, ξέρετε, πλάγια πάντα, πλάγιο με τοπικά θα το πω. Μου λέει, με απεκάλυψε σύντροφε και μου λέει, πρέπει να λαϊκίσουμε. Κάτι ανάλογο εννοώ και για τον πατριωτικό χώρο.
5: Αδελφέ, περίμενε λίγο, Ναι. Αρχικά ήσουν στο Πασόκ.
26: Αν ήμουνα και διαγράφηκε πολύ γρήγορα το 82.
5: Ναι. Όταν σου είπε ένα με πλάγιο βλέμμα ότι πρέπει να λαϊκίζεται, εσύ δεν απάντησες κάτι?
26: Απάντησα, βεβαίως απάντησα.
5: Τι απάντησες?
26: Δεν συμφωνώ.
5: Και τι σου είπε?
26: Δεν συμφωνώ, γιατί ούτε από την ΟΚ θα φύγουμε, ούτε από τον ΝΑΤΟ, και θα εκπληρώνουμε ό,τι μας λένε οι απ' έξω τη στιγμή που δίπλα σου έχεις λαμόγια. Και μπορώ να πω, έχω στοιχεία, κάποια στιγμή θα βρεθούμε ή θα τα πούμε και θα σου δώσω και το κουμέντα αν θέλεις. Αλλά το αφήνω αυτό τώρα, το λέω γιατί παλεύει π.χ. ο πατριωτικός χώρος και δεν βρίσκει ανταμοιβή που τη χρειάζεται πραγματικά, που του ανήκει πραγματικά.
5: Ωραία, και η Ελλάδα άμα δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό το πλάνο που λέω εγώ με τις ελληνικές σημαίες, λίγο να μπορέσουν να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό που έχει υπογενετικότητα, γιατί η λύση σε όλα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα είναι ο πατριωτικός χώρος. Και θα σου πω γιατί είναι η λύση. Γιατί και τους παράνομους μετανάστες θέλει να αντιμετωπίσει ο πατριωτικός χώρος και θέλει να δώσει κίνητρα στους νέους για να κάνουν οικογένειες, υποστηρίζει την οικογένεια ο πατριωτικός χώρος και θέλει να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα και να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία ο πατριωτικός χώρος. Είναι η λύση, ρε αδερφές, τα προβλήματα της Ελλάδας. Αν πάει κάποιος και βγάλει έναν αριστερό που λέει φέρτε τους όλους στην Ελλάδα τους παράνομους. Έναν αριστερό που λέει ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχει δίκιο και δεν είναι υπέρ της οικογένειας, η υπογεννητικότητα θα συνεχίσει να υπάρχει. Αν συνεχίσει να στηρίζει τους αριστερούς που λένε άκουσέ με, είναι απλά πράγματα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ο Τούρκος θα πάρει το μισό Αιγαίο και θα βάλουν και την τσίφρα στους εκεί.
26: Δεν λέω να ακούσουμε αυτές τις απόψεις.
5: Ναι, όμως όταν βλέπω ότι υπάρχουν 8 και 9 αριστερά κόμματα και τα υποστηρίζει ο κόσμος, καλά να πάθουνε.
26: Δεν είναι τυχαίο, Γρηγόρη.
5: Γιατί μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά, πες μου.
26: Αυτοί όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι μόνο για μια καρέκλα. Να αυτοβολευτούν και να βολέψουν τον περίγυρό τους. Αυτό ίσχυε πάντα. Έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα.
5: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ.
26: Δύο πράγματα τελείω.
5: Πάμε, γιατί περιμένει και ο επόμενος. Είναι άδικο να περιμένει.
26: Θα μας πρώτο στην ψυχή μας. Και δεύτερον, εχθές και σήμερα, γιατί μόλις τώρα βγήκα από νοσοκομείο.
5: Περαστικά.
26: Λοιπόν, εχθές και σήμερα δέχτηκα πάνω από 10 τηλέφωνα.
5: Ναι.
26: Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία.
5: Ναι.
26: Και ακόμη μια χώρα, δεν θυμάμαι.
5: Ναι, τι είσαι, τηλεφωνικό κέντρο είσαι.
26: Απανωτά.
5: Για ποιο λόγο?
26: Δεν ξέρω. Απλά επειδή έγινε πριν είχες κουβέντα γύρω από το...
5: Μήπως σε ψάχνει η Ιντερπόλ?
26: Μακάρι να με ψάχνει, θα ήθελα πολύ να την αντιμετωπίσω.
5: Πώς αντιμετωπίσεις την Ιντερπόλ? Μακριά την Ιντερπόλ. Καλό μεσημέρι.
26: Γεια σας.
5: Μακάρι να με ψάχνει η Ιντερπόλ. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια ευχή. Άκου ευχή που έδωσε τώρα. Μακάρι να με ψάχνει η Ιντερπόλ. Δηλαδή τι θες, να πας 20 μέτρα κάτω από τη γη στη Ρουμανία σε κάνα φυλακή με τον Μπάσαρη? Παρακαλώ στον επόμενο.
0: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
5: Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι είσαι αληθινός, πιστεύω ότι είναι AI και ότι χρησιμοποιούν τη φωνή σου.
0: Όχι, είμαι αληθινός και γνήσιος.
5: Απέδειξε μου πώς γίνεται να είσαι ο αληθινός δίχρονος. Εγώ πιστεύω είναι τεχνητή νοημοσύνη αυτό που ακούω.
0: Από αυτά που λέω.
5: Για πες κάτι για να πιστώ ότι είσαι εσύ.
0: Θα με αφήσει να κήρυξε το Ευαγγέλιο, όμως δεν είναι να με διακόψεις.
5: Αυτά τα λέει μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να ακούσω για ποιο λόγο είσαι εσύ ο δίχρονος.
0: Έτσι το κήρυγμα που κάνω εγώ το Ευαγγέλιο και την ανάλυση που κάνω εγώ δεν την κάνουν ούτε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες, ούτε οι καλόγεροι, ούτε οι θεολόγοι. Από εκεί θα με καταλάβεις.
5: Πολύ ταπεινός είσαι για Ορθόδοξος δίχρονα.
0: Όχι, άμα λέω ψέματα, ρώτα. Και το Δαμιανίδη κάλεσε χθες τον Σεβαστιανό. Τι του είπε? Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Ούτε ένα εδάφιο δεν το κήρυγε.
5: Είσαι προφήτης.
0: Εσύ πες ότι δεν είμαι.
5: Ρωτάω και μου λες πάλι ερώτηση στην ερώτηση δεν πάει. Είσαι προφήτης, ναι ή όχι?
0: Αλλά δεν τα έχω πει 100 φορές, δεν χρειάζεται να απαντάω συνέχεια.
5: Θα μου απαντήσεις τώρα.
0: Έχω απαντήσει 100 φορές.
5: Είσαι προφήτης, ναι ή όχι?
0: Πρέπει να το καταλάβεις από αυτά που λέω.
5: Φίλε μου, προσπαθώ να καταλάβω αν είσαι αληθινός ή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Θα μου πεις.
0: Σου είπα, πιο γνήσιος από μένα δεν θα βρεις άνθρωπο πάνω στη γη.
5: Θέλω απάντηση. Είσαι ή δεν είσαι προφήτης?
0: Είμαι, τα έχω πει 100 φορές.
5: Έλα ρε δίχρονε, πού είσαι ρε προφήτη? Πάμε, για πες, τι θες να πεις.
0: Ναι. Είδες τώρα με μπλόκαρες. Ήθελα να πω. Τώρα θα πω άλλο γιατί δεν θυμάμαι τι έλεγα.
5: Μην βρίζεις τον αέρα. Βρίζεις τον αέρα, είναι δυνατόν?
26: Δεν μπέρδεψε άλλα, ετοιμαζόμαστε και με
5: και μελιά σε μένα φούστη, επειδή μπερδεύτηκε εσύ, είναι δυνατόν?
26: Εσένα είπα τώρα. Τι είναι αυτά που λέω?
5: Ρε φούστη είπε.
26: Έλα ρε που σε πω για εσένα, πάνω στα νεύρα μου, δεν ξέχασα τι ήθελα να πω. Θα πω άλλο θέμα.
5: Βλάβη, μήπως θες, άστα άμα έχεις βλάβη να πάω στον επόμενο.
26: Θα πω άλλο θέμα, γιατί τι σε πειράζει?
5: Ποιο είναι το άλλο θέμα?
26: Μια έκφραση που τη λένε και οι πιστοί και οι άπιστοι, λέει. Θέλω να γιάσω, λέει, αλλά δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Και τη λένε και οι πιστοί και οι άπιστοι. Οι πιστοί ξέρουν ότι υπάρχει διάβολος και βάζει πειρασμούς και παγίδες. Ενώ οι άπιστοι τη λένε έτσι για να τη λένε την έκφραση. Θέλω να γιάσω με. Ας πούμε, σου στέλνει πειρασμούς και τα λένε και χριστιανοί πολλές φορές αυτά.
5: Ναι.
26: Δηλαδή, ας πούμε, σου στέλνει πειρασμούς ο διάβολος και παγίδες στη ζωή.
5: Ναι.
26: Και απογοητεύεσαι και συγχαίνεσαι όλους τους ανθρώπους. Λες, με πρόδωσαν οι φίλοι.
5: Περίμενε,
26: με πρόδωσε η γυναίκα μου, με πρόδωσε τα παιδιά μου.
5: Έχω θέμα να συζητήσουμε γιατί έχει πάθει τώρα κοκομπλόκο. Άκουσε με λίγο.
26: Δεν με αφήνει.
5: Περίμενε εγώ να συζητήσουμε θέμα σου, λέω. Να μην σου πω, να μην μιλάω εγώ δηλαδή, μόνο το μιλά.
26: Τόσο ωραίο θέμα θα έλεγα.
5: Το δικό σου το θέμα. Εγώ έχω πιο ωραίο. Άκου να σου πω. Πνευματικό εμπόριο. Άκουσε με ένα λεπτό και θα σε αφήσω να μιλήσεις γι' αυτό όσο θέλεις. Λοιπόν, πνευματικό εμπόριο. Ωραία. Ο καθένας βγαίνει εκεί πέρα έξω και πουλάει οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ορθοδοξία. Ο άλλος πουλάει Άγιο Παΐσιο 1,5 μέτρο, 80 εκατοστά, ανάλογα και με τα μέτρα και τα εκατοστά η τιμή. Ο άλλος βγαίνει και λέει: παιδιά, εγώ τώρα σήμερα έχω το κάστανο του Αγίου. Θα το πάω και τις ζακέτες και τις παντόφλες του και θα τα πάω βόλτα και θα έρθετε να τα προσκυνήσετε και θα αγοράσετε και 1000 πράγματα. Τι φανελίτσες θέλεις, τι βρακάκια θέλεις, τι μπρελόκ θέλεις, τι εικόνες σε όλα τα καταστήματα θέλεις εκτυπωμένες. Ούτε καν, ας πούμε, από αγιογράφο ή τουλάχιστον κάτι που να έχει σημασία για αυτούς που το κάνουν. Και έχει υπάρξει τώρα το πνευματικό εμπόριο που ο καθένας πουλάει πόσα έσοδα, πόσα έσοδα. Και σε ρωτάω, το θεωρείς σωστό αυτό?
26: Κοίταξε, σε νορμάλ επίπεδα δεν θεωρείται εμπόριο. Δηλαδή τώρα ένας καλόγερος, ένα μοναστήρι πουλάει εικόνες, κομποσκήνια, κάτι να έχουν λίγα έστω να ζήσουν.
5: Δεν είναι αυτά τα έφτιαξε ο καλόγερος, ο μοναχός και τα πουλάει για οικονομική ενίσχυση να βοηθηθεί για το μοναστήρι. Οι εταιρείες και τα εργοστάσια γραμμής παραγωγής που έχουν, να πούμε, εκεί πέρα μηχανήματα και χτυπώνουν εικόνες με το κιλό, μην μου πεις τώρα ότι είναι φυσιολογικό αυτό.
26: Εντάξει, τζάμπα δεν μπορεί να τη δώσει και τζάμπα, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να έχουν ένα κέρδος, επιχείρηση είναι. Αλλά απλώς όταν εκμεταλλεύεσαι την πίστη του άλλου χωρίς να πιστεύεις, είναι εφάμαρτο. Αλλά όταν, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορεί να. Τι τζάμπα να δώσει,
5: δηλαδή,
26: να.
5: Δηλαδή περίμενε λίγο, ρε αδερφέ. Το να πουλάει ο άλλος 1,5 μέτρο χάρτινο Άγιο Παΐσιο για την αυλή για να τον έχει όρθιο εκεί πέρα 250 ευρώ. Παράδειγμα σου φέρνω, είναι φυσιολογικό.
26: Α, μπράβο, η τιμή δεν είναι φυσιολογική, όχι το να πουλάει.
5: Πόσο θα έπρεπε δηλαδή να τον πουλάει?
26: Νορμάλ, ότι ανάλογα τα έξοδα που έβαλε.
5: Πες μια τιμή.
26: Ανάλογα τον κόπο που έκανε.
5: Μια τιμή.
26: Δεν πρέπει να κοστολογηθεί ο κόπος. Όλα πρέπει ανάλογα πόσο καιρό έφτιαχνε την εικόνα. Άμα χάρτη τι έφτιαχνε, τίποτα δεν έφτιαχνε. Άμα την έβαψε ο ίδιος την εικόνα, άμα
5: ναι, έφτιαξε το κύλο. Αλλά τα πουλάνε τόσο ακριβά, ρε αδερφέ, τα πουλάνε.
26: Πάνε φτιάξει εσύ και φτιάξει. Πού είναι τα πιο φθηνά εσύ?
5: Τι να φτιάξω εγώ? Εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να κάνω. Άμα φτιάξω εγώ μια εικόνα, θα τη χαρίσω σε κάποιον να αντλεί δύναμη να πάει να διαβάσει τι είναι αυτός ο Άγιος, να μορφωθεί, να κάνει να ράνει. Όχι εικονικά πράγματα. Θα δίνω εγώ τώρα, να πούμε, 250 ευρώ για ένα χαρτόνι.
26: Είπαμε, εκεί συμφωνώ. Αλλά ποιος θα ορίσει τι είναι το εσχροκέρδια και τι είναι.
5: Ξεκάθαρη εσχροκέρδια είναι αυτή. Ξεκάθαρη εσχροκέρδια.
26: Σούπα, ναι, μέχρι ένα όριο δεν είναι φάμαρτο. Πρέπει να ζήσουν όλοι.
5: Και ποιος το ελέγχει αυτό? Ο κλήρος δεν το ελέγχει.
26: Ποιος το ελέγχει? Έπρεπε να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
5: Βέβαια πρέπει να ελεγχθεί.
26: Ποιος, από ποιο θα ελεγχθεί?
5: Καλά, είναι δυνατόν τώρα εγώ να πηγαίνω σε ηλεκτρικά είδη και να έχει μέσα εικόνες να πουλάει το κατάστημα με τα ηλεκτρικά είδη, ρε δίχρονε.
26: Αυτό είναι θέμα κυβέρνησης. Ποιος θα επιτρέπεται και ποιος όχι, ναι. Είναι θέμα κυβέρνησης μετά.
5: Να πάω στα μοναστήρια να αγοράσω εικόνα, ναι, κομποσκήνη, ναι, να βοηθήσω τα μοναστήρια και τους μοναχούς και αυτά, ναι, να πάω να αγοράσω 10, ρε, και να βοηθήσω τη μονή. Αλλά να πηγαίνω τώρα στα καταστήματα, στην αγορά, ρούχα πουλάει, βάλε και ένα στάντ με εικόνες. Ηλεκτρικά είδη, βάλε και ένα στάντ με εικόνες. Ο άλλος πουλάει στο διαδίκτυο χάρτινο Άγιο Παΐσιο 80 και 1,5 μέτρο. Ο ένας από εκεί πέρα πουλάει μπλούζες. Ο άλλος πουλάει τέτοιο Ορθοδοξία σημαία. Ο άλλος, ρε φίλε, φτάνει.
26: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και οι παπάδες εκμεταλλεύονται την πίστη των ανθρώπων. Τώρα εσύ ψάχνεις. Εδώ γίνεται χαμός, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ό,τι γινόταν την εποχή του Χριστού. Ο Χριστός γιατί τα έσπασε μέσα στο λαό του Σολομώντα. Όλα τα γκρέμισε όλα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ούτε κολυμπή πρόξυλο δεν άφησε όρθιο εκεί. Γιατί σου λέει, σκανδαλίζεται το λαό. Ο λαός βλέπει αυτό το εμπόριο και σου λέει, ποιοι είναι εδώ, δεν πιστεύουν οι παπάδες. Εμείς να πιστέψουμε. Ας πιστέψουν οι παπάδες πρώτα και οι καλόγεροι, μετά να πιστέψουμε κι εμείς.
5: Σωστό.
26: Κατάλαβες.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
26: Δεν μ' άφησε να μιλήσω, τι σε ευχαριστώ.
5: Κάτω σε ώρα με ποιον μιλάω, με την τεχνητή νοημοσύνη.
26: Εσύ μου κάνεις θέματα. Να έχεις απαγορεύσει να μιλάω για το Ευαγγέλιο.
5: Καλά, ρε πλάκα, κάνεις τόση ώρα δεν μιλάμε μαζί. Πόση ώρα θες να μιλάς,
26: Ευαγγέλιο, μιλάμε.
5: Πόση ώρα θες να μιλάς, αδερφέ. Περίμενε κι άλλους άνθρωπους στην
26: γραμμή. Άφησε με να μιλάω για το Ευαγγέλιο κάθε φορά που μιλάω.
5: Άντε, μίλα, άντε, δυο λεπτά έχεις.
26: Ναι. Έλεγα και το θέλω να γιάσω αλλά δεν μπορώ, αλλά δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι του Θεού σκανδαλίζονται γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι τους πουλάνε, τα αδέλφια τους πουλάνε, οι γονείς τους πουλάνε, η γυναίκα τους πουλάει, τα παιδιά τους πουλάνε και σκανδαλίζονται, συγχαίνονται όλη την κοινωνία, όλοι εκμεταλλεύονται, τους λέει πάω εδώ στον γιατρό με εκμεταλλεύεται, πάω στον δικηγόρο με εκμεταλλεύεται, πάω στον ένα με εκμεταλλεύεται και σκανδαλίζονται και συγχαίνονται όλους τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και το ρίξαν στην αγάπη στα ζώα και όχι μόνο αυτό. Ακούγομαι.
5: Ακούγεσαι, ρε δίκο, ναι.
26: Και λένε πολλοί, αν δεν μπορεί, συγχάθηκα τη ζωή μου. Θα πάω σε ένα μοναστήρι, λέει, να ησυχάσω, λέει. Ναι, συγχάθηκα του πάντε και τα πάντα. Ούτε και δεν συγχάσει, γιατί ο διάβολο είναι παντού. Και εκεί θα σε βάλει πειρασμού με μοναχού και με τον ίδιο στον εαυτό θα σε βάλει πειρασμού. Δεν πρόκειται σε αυτή τη ζωή να ησυχάσει. Μην περιμένει να κρυφτεί και μια σπηλιά να κρυφτεί. Όπω ο Μέγα Αντώνιο, ο καθηγητή Ερήμου, σε μια σπηλιά χώσου και τρώγε παξιμάδι και νερό, θα σου βάλει ο διάβολο σκάνδαλα και πειρασμού και μέσα στη σπηλιά του Αγίου Όρου να μπορεί να χωθεί. Δεν υπάρχει μέχρι να ησυχάσει, γιατί οι άνθρωποι λένε θα ησυχάσουν, λέει, θα πάω σε ένα μοναστήρι, θα ησυχάσουν, λέει. Δεν ησυχάζει. Όπου και να πα, ο διάβολο είναι παντού. Σε βάζει πειρασμού μέσα στον ανθρώπο, μέσα στον φίλο.
5: Ξέρει που είναι η σπηλιά του Αγίου Αντωνίου, ε?
26: Όχι.
5: Συνεσφιγμένου, δίπλα.
26: Δεν το ήξερα, όχι.
5: Εκεί πέρα, δεν έχει πάει στην Εσφυγμένη δίχρονη.
26: Εσφυγμένη, πώς δεν έχω πάει, αλλά δεν θυμάμαι αν πήγα και. Πρέπει να πήγα σε ένα δίπλα, άμα είναι κοινωνική δίπλα. Και το προσκύνησα και όλα, το θυμάμαι, φαντάζομαι, έχει τόσα χρόνια. Ακούγομαι.
5: Τελείωσε ο χρόνος σου, δίχρονε.
26: Τι με βάζει χρόνο,
5: παιδί. Τελείωσε, βάρεσε το καμπανάκι, τι να κάνω, δεν ακούς τον ήχο να πούμε. Τέλος, πρέπει να πάω στον επόμενο. Καλό μεσημέρι, δίχρονε.
26: Γεια σου, αδερφούλη.
5: Παρακαλώ στον επόμενο.
1: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
5: Μόνο με ήχο, πάμε, ναι.
1: Εγώ είμαι, εγώ μιλάω.
5: Ναι, εσύ.
1: Καλησπέρα, πάνω σε ονομάζομαι.
5: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Εγώ πήρα τηλέφωνο επειδή άκουσα κάποια πράγματα που λέγανε οι προηγούμενοι για το στρατό.
5: Ναι.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι υπάρχει μεράκι από τους Έλληνες αξιωματικούς για πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τους αφήνει το σύστημα.
5: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θεωρώ ότι φταίνει τα στελέχη. Φταίει η διαχείριση.
1: Βγαίνουν οι νέοι αξιωματικοί από τη Σχολή Ευελπίδων με τις μεγαλύτερες και τις καλύτερες αρετές και στο τέλος τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Τους τρώει το σύστημα. Είναι δηλαδή όλοι από πάνω, δεν τους αφήνουν όχι να εξελιχθούν, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Να γίνουν σωστοί άνθρωποι, σωστά στελέχη του ελληνικού στρατού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι όλοι φιλοχρήματοι. Όλοι οι μεγάλοι.
5: Και δόξα.
1: Κάνε μόνο το χρήμα και τη δόξα. Τίποτα έτσι, άλλο και την καρέκλα.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη στιγμή που θα πιάσουν μια καρεκλίτσα, δεν την αφήνουν ούτε. Τι να σου πω, Γρηγόρη.
5: Δεν ξέρει. Θέλω να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο κάποια πράγματα. Το πώς ανεβαίνει κάποιος στην ιεραρχία σε αυτές εδώ πέρα τις υπηρεσίες. Είναι φοβερό. Διότι άμα δεν δείξεις ότι δέχεσαι τις εντολές που σου δίνουν, ότι δέχεσαι τις πολιτικές παρεμβάσεις και εξυπηρετείς κόσμο και κοσμάκι, άμα δεν δούνε ότι είσαι δικός τους, δεν παίρνεις θέση.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει, συμφωνώ.
5: Και είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, για να ανέβει κάποιος, πρέπει να είναι δικό του τοποθετημένο πρόσωπο. Που κανονικά δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Κανονικά θα πρέπει να ανεβαίνει ο πιο ικανός.
1: Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Εγώ νομίζω ότι επειδή η κοινωνία την έχουν φτιάξει οι συγκεκριμένοι. Έτσι όπως την έχουν φτιάξει, όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν και μπαίνουν στο τρυπάκι του βολεψίματος. Οπότε ένας αντίστοιχα αξιωματικός του ελληνικού στρατού που θα μπει και αυτό στο τρυπάκι, γιατί εδώ στην Ελλάδα ζούμε, έτσι, με τα συγκεκριμένα λεφτά που θα πάρει, κοιτάει πώς και αυτός να τη βγάλει όσο καλύτερα μπορεί. Οπότε είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, γίνεσαι ένας από αυτούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς, αλλά εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουν κάνει το στρατό Λούνα Πάρκ. Λούνα Πάρκ. Δηλαδή, οι στρατιώτες που πηγαίνουν για εκπαίδευση δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Τώρα έχει βγει εδώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λίγο εκεί με τα ψέματα, με την εκπαίδευση και νομίζουν όλοι ότι θα γίνουν κομμάντο.
5: Πρέπει να μάθει ο κόσμος το ότι έχουν καταστρέψει για εμένα τις ένοπλες δυνάμεις, σταδιακά γίνεται όλο και χειρότερο και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο από όλους αυτούς που πρέπει να ενωθούν. Έχει άτομα, έχει τον κύριο Μεθενίτη, έχει τον κύριο Τσιλή Χρήστο, έχει άτομα τα οποία τα λένε, αλλά καλώς ή κακώς τα περισσότερα στελέχη δεν ενώνονται για να μπορέσουν να δώσουν ένα μήνυμα στο Δένδια και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, όμως.
1: Θα ήθελα να ξαναμιλήσω πάλι για αυτό το θέμα. Ναι, θα πάρω κάποια άλλη στιγμή τηλέφωνο, επειδή καταλαβαίνω ότι βιάζεσαι και
5: έτσι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Πάρε, θα ξανανοίξω γραμμές μέσα στην εβδομάδα. Είναι και 53 και έχω μια γραμμή κρατημένη τόση ώρα. Μην τον αδικήσουμε. Πάρε μέσα στην εβδομάδα να σου δώσω περισσότερο χρόνο πιο νωρίς.
1: Θα ξαναμιλήσουμε, όχι μόνο για το στρατό και για άλλα πράγματα.
5: Έτσι. Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
1: Το δίχρονο θα έπρεπε να έχει δικό του μισάωρο. Ευχαριστώ πολύ.
5: Μιλέ τέτοια. Γεια. Μην τον δίνει τέτοιε ιδέε τώρα. Αν αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ο λαό θέλει να του δώσουμε και ώρα. Ποιο μα σώζει, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Γρηγόρη μου, ο Πανελλήνιος είμαι, ρε φλε.
5: Έλα, ρε Πανελλήνιε, ο καλύτερος και ο τελευταίος, πάμε.
2: Έτσι, αυτό πάει στο δίχρονο. Δίχρονε, για να αγιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις και αν προλάβεις να μετανοήσεις.
5: Σωστό.
2: Λοιπόν, για το φιλαράκι το τελευταίο που είπε Λούνα Πάρκ το στρατό, τι έχει γίνει, θέλω να κλείσεις με το τραγούδι του Μητροπάνου, το Λούνα Πάρκ.
5: Όχι, θα κλείσω με σαφέτη, είσαι εσύ αγαπημένη Παναγιά, το έχω έτοιμο, μην με χαλάς τώρα το τέτοιο.
2: Καλά, είχα φτιάξει για λίγο Μητροπάνου.
5: Πριν πάμε όμως στο τραγουδάκι, περίμενε. Σου έχω μια ερώτηση για να κλείσουμε τις γραμμές με αυτόν τον τρόπο. Ωραία.
2: Εγώ θα ήθελα να σου πω για την Κύπρο, αλλά πες μου.
5: Άντε, πες για την Κύπρο και θα σε κάνω την ερώτηση.
2: Πες μου εσύ και θα πω εγώ.
5: Πες για την Κύπρο και θα σε κάνω εγώ την ερώτηση που θέλω.
2: Ρέση, τώρα ακριβώς το σχέδιο που ετοιμάζει ο ΙΕ για την Κύπρο, εδώ θα πρέπει, πιστεύω, είναι, από ό,τι άκουσα είναι πολύ κοντά στο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η τουρκοκυπριακή πλευρά για να συζητήσει για άνοιγμα των βαρωσίων, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και για επιστροφή, να επιστρέψουν τα βαρώσια στην ελληνική πλευρά. Εδώ τώρα πιστεύω ότι κάτι άλλο παίζει, ρε φίλε. Πιστεύω ότι θα μας τη φέρουν για άλλη μια φορά αν καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεχτεί να γίνει αυτός ο κατά κάποιο τρόπο δικοινοτισμός. Δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο Ανάν πριν 20 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι κάτι άλλο θα πάμε να δώσουμε, αδερφέ.
5: Άκουσε με λίγο.
2: Πάμε για διχοτόμηση του Αιγαίου. Ναι. Σε κάθαρα.
5: Να μην πας αλλού, περίμενε.
2: Και θα πάρουμε τα βαρώσια πίσω.
5: Ποια βαρώσια, τι να τα κάνουμε τα βαρώσια άμα είναι να χάσεις το μισό Αιγαίο. Περίμενε λίγο, μην βιάζεσαι. Περίμενε, τα βαρώσια είναι μια κουκίδα μπροστά στο μισό Αιγαίο.
2: Ναι, μια παραλία.
5: Είναι δυνατόν να αλλάξουμε μια παραλία που είναι δικιά μας κιόλα. Δικιά μας είναι, όλη η
2: Κύπρος. Είναι σαν να δίνω το Αιγαίο για να πάρω πίσω την Ανάβησο, για παράδειγμα.
5: Αλλά μας δουλεύετε, άκου τώρα να σου πω λίγο κάτι. Άκουσα την ανάλυση που έκανα με την Ουκρανία και το τι έκανε η Ουκρανία. Θα βάλεις να ακούσεις στο τέλος της πρώτης ώρας τη σημερινή εκπομπή. Κάνω μια ανάλυση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την Ουκρανία και με τον Ισπανό πρόεδρο σε αυτή τη συνάντηση του Άσαϊ. Ωραία. Κάνω μια ανάλυση και εξηγώ τι προσπάθησαν να κάνουν για να υπάρξει πλαγίως μια αναγνώριση για αυτό το ψευδοκράτος. Πάνε, άκουσε το και θα καταλάβεις όλα όσα συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, φιλιά, τα λέμε.
5: Bye. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα που είπαμε. Πρέπει να το ακούσετε. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Νότος News στη Ρόδο. Και τα χαιρετίσματά μας, Χαλκιδικές, Ιωάννινα, ξέρετε τώρα, εδώ πέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στους ομογενείς, γενικά σε όλους όσους ακούνε και είναι συντονισμένοι.

Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο. Και αύριο θα έχουμε ανάλυση για την Greek Mafia. Γιατί η ελληνική μαφία έχει ιστορικό. Και επειδή είστε χρυσόψαρα, τα έχετε ξεχάσει. Αύριο ξανά. Έλα λίγο. Οι δυτικές συνοικίες. Έλα ο καβαλιέρο επταλοφόρος.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83,30 το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα $78,14 το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα βλαβών της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους 3 στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες.

0: Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνε Οίκων Κερίου στην περιοχή Δημορυγόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: Radio.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι
1: 5. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83,30 το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα $78,14 το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα βλαβών της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι

0: επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους τρεις στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνεϊκών Κερίου στην περιοχή Δημορικόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών, στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
1: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Radio Gamma 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42% φτάνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα.

0: Με βλαβών της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους τρεις στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνεϊκών και Ρίου στην περιοχή Δημορυγόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Λούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Λούβρις.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντεσλέων.gr.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο

0: Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. When you climb

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83,30 το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα $78,14 το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα βλαβών της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους 3 στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία

0: από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνεϊκών Κερίου στην περιοχή Δημορυγόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
11: Είμαι στην Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: άμα του κεφάλου μπαίνει.
1: Και εγώ, έκο δεν μπαίνω, δε φως.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιώτη.

0: Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: 8. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Οι νυχτερινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για εκ νέου επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού.

0: πλέον στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που θα διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, εκτόξευσαν πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικάνικου αργού αυξήθηκε κατά 9,42%, φτάνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη επιχείρηση σύλληψης απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ με επεισοδιακή καταδίωξη έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα και συγκεκριμένα κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών που ενεργοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας που έφτασαν επί τόπου και άρχισαν να καταδιώκουν για αρκετή ώρα γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα Ρωμά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το γνωστό πρόσχημα της ηλεκτροδότησης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, όμως εντοπίστηκαν και οι αρχές συνέλαβαν τους 3 στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος αναζητείται. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αρκετά κοσμήματα που προφανώς αποτελούσαν τη λία από τις απάτες. Ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη, μέχρι μεθαύριο, η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα στις παραλίες Βράχνε Οίκων και Ρίου στην περιοχή Δημορυγόπουλου. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από τις πλήρεις υποδομές τους, δηλαδή διάδρομο πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων και ντουζιέρα. Ήδη μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί στην Πλάζ, στον Άγιο Βασίλειο, στον Καστελόκαμπο και τα Αραχοβίτικα, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή. Για πληροφορίες και προμήθεια του τηλεχειριστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο τηλέφωνο 2610 433 210. Συναγερμός από μαζικά κρούσματα σαλμονέλας χθες στη Λαμία, με 30 άτομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλων και άλλων ευπαθών προϊόντων διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου μαζί. Οι έρευνες στρέφονται στον προμηθευτή των καταστημάτων εστίασης αλλά και κρεοπολίων, που θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών, στη συμβολή με την 5 πηγαδίων στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός από τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ η αστυνομία έκανε εκτροπή της κίνησης για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Ευτυχώς, κανείς δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εγκλωβισμοί. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση παλιές αστυνομικές ταυτότητες, αλλά όχι γενικά, και θα ισχύσουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτοποίησης σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με τους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, καθώς ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ ανεβάζει τον κίνδυνο στην κατηγορία 3. Ειδικότερα για την Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνή Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.

0: mavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε

0: Πήγαινα στο αρχείο του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: lavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. lavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. lavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94 FM.
2: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Πένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα.
5: Ηλία.
4: Έτωλο Ακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: κάθε είδους εμπόριο.
1: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
0: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ραδιογάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ραδιογάμα 94FM.

Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ακούτε Ραδιο Γάμα.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Radio Gamma 94 FM.

Η ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.